0: Η ώρα είναι 3.
1: Διακόπτουμε τη ροή της μουσικής μας για να σας μεταδώσουμε ακόμη περισσότερη. Marconi Radio 96,1. Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: way to heaven.
1: Η ώρα είναι 4. Η επικοινωνία δεν έχει όρια.
2: Όπου κι αν είσαι,
1: ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας.
2: www.marconiradio.gr.
1: Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ.
2: www.marconiradio.gr.
3: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Καλή πρωινή διάθεση με την καλύτερη ενημέρωση. Marconi Radio 96,1. Καλή σας μέρα. Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

could be everything that you demand.

Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: Marconi Radio 96,1.
1: If you could live in your sense.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Marconi Radio. Marconi Radio 96,1. Με το κύρος που πρέπει στο ραδιόφωνο.
2: Κάλτσες Σάκης. Καλσόν Σάκης. Μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, σχέδια και ποιότητες. Κάλτσες Καλσόν Σάκης. Τι, μόνο κάλτσες και καλσόν? Όχι βέβαια. Στο κατάστημά μας σας περιμένει μια τεράστια συλλογή σε εσώρουχα, πιζάμες και ισοθερμικά για όλη την οικογένεια. Σουτιέν για όλα τα μεγέθη. Τώρα κολάν και μπουστάκια για άθληση και όχι μόνο. Σάκης. Ποιότητα και τιμές που όλα αυτά τα χρόνια μας κάνουν πρώτους στην προτίμησή σας. Χαρά μας η εξυπηρέτησή σας. Μην ψάχνετε αλλού. Σάκης. Θα μας βρείτε στην Ερμού 192 έναντι Αγίου Νικολάου στο Βόλο. Πώληση χοντρική λιανική. Τηλέφωνο 24210 32 535. Σάκης. Επιλογή κορυφής.
3: Μπορεί να αστειευόμαστε με πολλά πράγματα στη ζωή. Δεν πρέπει όμως να αστειευόμαστε με την πολύτιμη υγεία μας.
4: Εμπιστευόμαστε τους γιατρούς που έχουν γνώσεις και πείρα και τους ανθρώπους που πρωτοπορούν στα ιατρικά είδη.
3: Ο Γιώργος Κουτρούμπας πρωτοπορεί. Με πιεσόμετρα όλων των τύπων, με προηγμένα μηχανήματα οξυγονοθεραπείας, με τους επαναστατικούς και απλούς στη χρήση μετρητές σακχάρου αίματος και χοληστερίνης, με ακουστικά βαρικοΐας, με ορθοπαιδικά είδη και με πλούσιο νοσοκομιακό εξοπλισμό.
4: Ελάτε να τα πούμε από κοντά για κάθε σας πρόβλημα. Τάκη Οικονομάκη με Κάπα Καρτάλι και Θουκυβίδου 6 έναντι Νέου Ίκα στο Βόλο. Τηλέφωνο 24 24 1.
3: Γιώργος Κουτρούμπας. Τα πάντα για την πολύτιμη υγεία.
5: Περιπλανήθηκε στο Βόλο. Αναμίχθηκε με εικόνες, αρώματα και παράδοση. Ξεκουράστηκε στους κατάλληλους βαθμούς και βούτυξε στο φλιτζάνι σου. Καφές Αδέλμα. Ο δικός μας ελληνικός παραδοσιακός καφές. Δημιουργεί παράδοση. Υπογράφει την απόλαυση σε κάθε γουλιά. Παράγεται από τα καλύτερα χαρμάνια στο καφεκοπτίο Μακροσάπα. Τον βρίσκεται στη γνωστή διεύθυνση. Γρηγορίου Λαμπράκη 7, Παλιά, Βόλος. Τηλέφωνο 24 21 0 26 011. Αναζητήστε τον και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Αδέλμα από το καφεκοπτίο Μακροσάβα. Όλη η απόλαυση στο φλιτζάνι σου.
6: Αρχικά ήταν μια έξυπνη ιδέα. Μετά έγινε επιγραφή. Μετά φωτοταπετσαρία στο σπίτι σας. Μετά εκτύπωση στη βιτρίνα του καταστήματός σας. Και κάπως έτσι το είδε όλη η πόλη. Επειδή όλα αρχίζουν από μια καλή ιδέα, The Sign. Η συνέχεια της Ιολκός Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο, κοντά σας με επιγραφές παντός τύπου, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. The Sign. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι, ξύλο και ό,τι υλικό θέλει.

0: The Shine. Εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως δίσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση. Ανάγλυφες χαράξεις πάνω σε ξύλο και αφρολέξ. Κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νέα Πόλη Βόλου. Τηλέφωνο 2421310100. The Shine. Να μια καλή ιδέα.
1: Ο νόμος Μαγνησίας ακούει ενημέρωση. Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

πρωινή διάθεση με την καλύτερη ενημέρωση. Marconi Radio 96,1. Καλή σας μέρα. Ο νόμος Μαγνησίας ακούει ενημέρωση. Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Καλή πρωινή διάθεση με την καλύτερη ενημέρωση. Marconi Radio 96,1. Καλή σας μέρα. Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, μεσητικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Κάπα Καρτάλη 97, τηλέφωνα 2421-028-995 και 694-523-583. Διβάνης, σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
2: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο! Ανάψτε το καλοριφέρ!
3: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ!
2: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα!
3: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά! Δεν πληρώνω!
2: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα!
4: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Κάπα Καρτάλη 238. Τηλέφωνο 24210-78800. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων. Στον δρόμο όλα είναι πιθανά. Όταν ένα κομμάτι της πορείας χαλάσει, συνεχίζεις πιο δυναμικά. Πώς? Όταν η στιγμή το απαιτεί, εσύ επιλέγεις ανταλλακτική.

0: Ελληνικά Μάνος Χαλίφας. Καινούρια, η κορυφαία μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Από το σέρβις μέχρι τη φανοπία, φίλτρα, μπουζί, λάδια, προφυλακτήρες, φανάρια, μηχανισμοί παραθύρων. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Εμπορία χημικών προσθέτων για μεγαλύτερη απόδοση καυσίμου και λιπαντικού. Στρατηγού Καλλιέργη 9, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-66390. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Και συνεχίζεις δυναμικά.
1: Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα. Στο χώρο σας, υγιεινή προστασία. Στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλλιβάς. Εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλλιβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλλιβάς. Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιώς, στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210-60063. Γιατί Καλλιβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλλιβάς, ο ειδικός.
2: Η καθαριότητα είναι μισή αρχονιά.
3: Ναι, μάνα!
2: Η καλή νοικοκυρά είναι δούλα και κυρά.
3: Ναι, μάνα!
2: Πρέπει να βρεις κάποια να σου καθαρίζει τα άπλυτα και τα χαλιά.
3: Δεν τη βγάζω καθαρή με σένα, μάνα!
2: Άσε, έχω βρει τη λύση.
3: Καλή!
2: Αστέρι!
0: Τα πιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια Το Αστέρι.
2: Καθαρισμός χαλιών άμεσα, υπεύθυνα και εγγυημένα.
0: Αναλαμβάνουμε κάθε είδους χαλί και το ανανεώνουμε με υπερσύγχρονα μηχανήματα κορυφαίας τεχνολογίας.
2: Σας το παραδίδουμε σαν καινούριο στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
0: Τα πιτοκαθαριστήρια πλυντήρια Το Αστέρι.
2: Δωρεάν παραλαβή, παράδοση και φύλαξη.
0: Έκπτωση σε όλες τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες.
2: Υπηρεσίες από μια τοπική οικογενειακή επιχείρηση για όλη τη Μαγνησία.
0: Βόλος, Ιωλκού 80 με τηλέφωνο 24210-585852 και Αλμυρός με τηλέφωνο 24220-20000.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια Το Αστέρι.
3: Αστέρι στην ποιότητα, αστέρι στις τιμές.
4: Ψάχνετε το ιδανικό μέρος για να παρκάρετε το αυτοκίνητό σας? Το νέο ανακαινισμένο πάρκινγκ Λάμδα είναι εδώ για εσάς. Με 14 ορόφους και 250 θέσεις στάθμευσης, πάντα θα βρείτε χώρο για το όχημά σας. Και με τις νέες τεχνολογίες ασφαλείας μπορείτε να νιώθετε απόλυτα ήρεμοι. Ανοιχτά 24 ώρες το 24ωρο, με υποδοχή και ασφάλεια για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Και όλα αυτά σε μοναδικές τιμές, μόνο 1,5 ευρώ ανά ώρα ή 90 ευρώ ανά μήνα. Το Parking Lambda βρίσκεται στην καρδιά του Βόλου, στη γωνία Φιλελλήνων και Δημητριάδος. Καλέστε μας τώρα για πληροφορίες και κρατήσεις στο 6973-78-2621. Parking Lambda, η ασφαλής λύση για τη στάθμευσή σας.
5: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960, στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores, μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου, εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
6: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει άλλου η Δήμητρα.
7: Το μυαλό σας είναι γεμάτο εικόνες. Η ψυχή σας πλημμυρισμένη με συναισθήματα. Η ζωή σας άλλαξε οριστικά από τη στιγμή που ανακαλύψατε το Magnesia Travel. Το γραφείο που με την εγγύηση του υπεραστικού κτέλ νομού Μαγνησίας σας ταξιδεύει στα πιο ειδηλιακά μέρη. Κωνσταντινούπολη, Βελιγράδι, Σόφια, Δαλματικές Ακτές, Φιλιππούπολη, Οχρίδα, Μπάνσκο. Magnesia Travel. Μια αφετηρία, δεκάδες προορισμοί. Magnesia Travel. Αυτό που στο μυαλό σας σημαίνει ταξίδι.
8: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
9: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
8: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
9: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
10: Μπα, και ποιος τα από αυτά?
9: Η δίπλα.
11: Νάνος Νίκος, σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
12: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
11: Νάνος Νίκος, επίσημος συνεργάτης της Lifa Air, Κύπρου 11α, Βόλος.
12: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-525.
11: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
12: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
13: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ωμέγα.
14: Σπανάκι.
13: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ωμέγα.
14: Σαμπουάν.
13: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ωμέγα.
14: Υγροπιάτων.
13: Κέρδισες.
15: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι αωμέγα.
16: Αωμέγα Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
17: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. Αωμέγα.
16: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
18: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

0: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου. Καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας. Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.
1: Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.
2: Όλα στη φόρα.
3: Μπορεί να αστειευόμαστε με πολλά πράγματα στη ζωή. Δεν πρέπει όμως να αστειευόμαστε με την πολύτιμη υγεία μας.
4: Εμπιστευόμαστε τους γιατρούς που έχουν γνώσεις και πείρα και τους ανθρώπους που πρωτοπορούν στα ιατρικά είδη.
3: Ο Γιώργος Κουτρούμπας πρωτοπορεί. Με πιεσόμετρα όλων των τύπων, με προηγμένα μηχανήματα οξυγονοθεραπείας, με τους επαναστατικούς και απλούς στη χρήση μετρητές σακχάρου αίματος και χοληστερίνης, με ακουστικά βαρικοΐας, με ορθοπαιδικά είδη και με πλούσιο νοσοκομιακό εξοπλισμό.
4: Ελάτε να τα πούμε από κοντά για κάθε σας πρόβλημα. Τάκι Οικονομάκη με Κάπα Καρτάλι και Θουκυβίδου 6 έναντι Νέου Ίκα στο Βόλο. Τηλέφωνο 24 24 1.
3: Γιώργος Κουτρούμπας. Τα πάντα για την πολύτιμη υγεία.
2: Όλα στη φόρα.

Κύριε Ιησού Χριστέ, Θεέ μου, δώσ' μου τη σημερινή ημέρα αγαθή, αναμάρτητη και καθαρή. Κύριε, μη με εγκαταλείπεις, μη φεύγεις μακριά μου, άπλωσε το χέρι σου και βοήθησέ με. Κύριε, στήριξέ με και φύτεψε στην καρδιά μου την αγάπη και το μεγάλο σεβασμό για εσένα. Κύριε, δίδαξέ με να ζω κατά το Άγιο θέλημά σου και όχι κατά τα θελήματα των παθών μου. Κάμε, Κύριε, να συναισθάνομαι τις αμαρτίες μου και να λυπάμαι για αυτές. Ελευθέρωσέ με από κάθε ψυχικό και σωματικό πειρασμό. Διώξε από το νου μου κάθε βρώμικο, εσχρό και ανυπόταχτο λογισμό. Κύριε, βοήθησέ με να βγάλω από μέσα μου την αμέλεια, την λύπη, την λυσμοσύνη, την αναισθησία, την πόρωση. Κύριε, που είσαι σπλαχνικός, ελέησέ με και συγχώρεσε όλες τις ανομίες μου. Και κάμε να ζω με ησυχία, με μετάνοια, με εξομολόγηση και με πίστη καθαρή. Αμήν. Όλα στη φόρα.

Θα το ξεπεράσουμε. Αρκεί να το θέλουμε. Εύχομαι δύναμη. Ελάτε ανεβεί.

0: Μαγνησία, Θεσσαλία, Ελλάδα, καλημέρα. Δευτέρα 6 Ιουλίου. Σήμερα τιμάται η μνήμη των Αγίων 24 μαρτύρων. Και εσύ 25. Καλημέρα Βλάση, χρόνια πολλά. Σήμερα γιορτάζει ο Λύκιος, ο Λυκίες, η Λυκία, ο Σάτυρος, ο Σισόης, Όσιος Σισόης ο Μέγας.
1: Έκσταση.
0: Μιλάμε για Αίγυπτο, έτσι. Αίγυπτο 5ος αιώνας.
1: Εκστανό.
0: Σκεντερία, σκεντερία.
1: Εκστανό. Esta me gusta, me la co-

0: Φτιάξτε τα καφεδάκια, πλησιάστε, συντονιστείτε. Θα κάνουμε καλή ραδιοφωνική συντροφιά μέχρι και τις 12. Μέχρι και τις 12.
1: Πιστοί στην παράδοση, αλλά με μεράκι και φαντασία, εμπλουτίσαμε τις τοπικές γεύσεις, εξελίσσοντας τις παραδοσιακές συνταγές.
2: Παραδοσιακός φούρνος και σαχαροπλαστική μανδυλάς. Τραγανό ψωμί όλων των τύπων στο ξυλόφουρνο, λαχταριστά γλυκά και καφέ για έξω, από τα πιο έμπειρα χέρια δημιουργών γεύσης.
1: Η γευστική αποκάλυψη που δεν αντιγράφεται.
2: Σε Βόλο και Νέα Ιωνία, σε ένα από τα καταστήματά μας, θα βρείτε μεγάλη ποικιλία των προϊόντων μας, ολόφρεσκα, με τα πιο αγνά υλικά, ικανά να συνοδέψουν κάθε στιγμή και γευστική επιθυμία σας. Παραδοσιακός φούρνος και ζαχαροπλαστική μανδυλάς.
3: Τώρα και υπηρεσία delivery στο 24210 38 666.
0: Πέρασα πριν από αρκετή ώρα σε ένα από τα καταστήματα του Μανδυλά επί της Δευτέρας του Νοεμβρίου. 7 καταστήματα σε Βόλο και Νέα Ιωνία. Δευτέρας του Νοεμβρίου, πριν μια ώρα περίπου. Και μου λένε εκεί οι κοπέλες, αφού μου έφτιαξαν καφέ, άσε, λέει, τον Μπρούζο να τρώει τα μικρά τα κουρασανάκια. Έχουμε ειδικό μοντέλο για σένα. Μοντέλο Turbo. Μπρούζο είναι Turbo.
4: Έκσταση. Έξτανο.
0: Πενταπλάσιο από τα κανονικά. Απ' τη μία άκρη μέχρι την άλλη, τσικολάτα, τσικολάτα. Τουρμπίνα.
4: Έκσταση.
0: Άσε, λέει, το Μπρούζο να τρώει τα μικρά.
4: Έκσταση. Έκστανο.
0: Από την κορυφή του Πηλίου, Ερτζιανά FM 96,1. Όλα στη φόρα. Μαρκώνει όλα στη φόρα. Δεύτερο σημείο εκπομπής στα FM, Άγιος Αντώνιος, Σκιάθος. Για τη Σκιάθο, τη Σκόπελο, την Αλόνισο, το Ανατολικό Πήλιο, την Εύβοια. Μέχρι απέναντι τις Ακτές. Τα Ερτζιανά πάνε μέχρι απέναντι. Και από εκεί και πέρα, βέβαια, διαδίκτυο για την υπόλοιπη Ευρώπη, την υπόλοιπη χώρα, την υπόλοιπη Ελλάδα, την Ευρώπη, τον υπόλοιπο κόσμο. Από Σκανδιναβία, από ψηλά μέχρι κάτω, την καλή ελπίδα, καλημέρα. Καληνύχτα, καλό ξημέρωμα. Κάναδα, Ηνωμένες Πολιτείες, Κεντρική Νότιος Αμερική και δόθε του 180. Καλό απόγευμα, Αυστράλια, Νέα Ζηλανδία. Θάλασσα της Κίνας, της Ιαπωνίας, Ειρηνικός. Ειρηνικός.

τα Γιάννη, καληνύχτα. Αύριο μεθαύριο αλλάζουμε μέρες, δεν είναι? Άρα πάτε μια μέρα πίσω. Μια μέρα πίσω. Όχι, λάθος. Όχι. Λάθος. Πάτε δυτικά. Πάτε δυτικά. Μια μέρα μπροστά. Μια μέρα μπροστά. Γιατί για καληνύχτα θα σας λέμε καλό απόγευμα. Μια μέρα μπροστά. Αύριο ή μεθαύριο.

0: βέβαια τριήμερο τώρα που θα κατεβείτε στο κέντρο του Βόλου. Περάστε λαμπρά και 7 στα παλιά από το καφεκοπτίο μας Αδέλμα, αδελφή Μακροσάβα. Για ελληνικό βολιώτικο, φρεσκοκομμένο, μυρωδάτο, φρεσκοκαβουρδισμένο καφέ. Ανοίγει τις αρτηρίες, Βλάση. Αδέλμα, κύριε Μακροσάβα, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Περιπλανήθηκε στο Βόλο. Αναμίχθηκε με εικόνες, αρώματα και παράδοση. Ξεκουράστηκε στους κατάλληλους βαθμούς και βούτυξε στο φλιτζάνι σου. Καφές Αδέλμα. Ο δικός μας ελληνικός παραδοσιακός καφές. Δημιουργεί παράδοση. Υπογράφει την απόλαυση σε κάθε γουλιά. Παράγεται από τα καλύτερα χαρμάνια στο καφεκοπτίο Μακροσάβα. Τον βρίσκεται στη γνωστή διεύθυνση. Γρηγορίου Λαμπράκη 7, Παλιά, Βόλος. Τηλέφωνο 2421-026011. Αναζητήστε τον και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Αδέλμα από το καφεκοπτίο Μακροσάβα. Όλη η απόλαυση στο φλιτζάνι σου.

όσοι βγαίνετε από το Βόλο μέσω της Οδού Λαρίσης, όσοι μπαίνετε, εισέρχεστε στο Βόλο μέσω της Οδού Λαρίσης, μια στάση στο νούμερο 174 στο καφενείο μας. Που σε λίγα λεπτά θα μου φτιάξει ο Δημητράκης ο Μανώλης το δεύτερο καφέ της ημέρας. Ο Δημητράκης με τον δικό του τρόπο.

0: Δημητράκης το φτιάχνει τόσο όσο. Για καφεδάκια, σάντουιτς, τα καλύτερα της περιοχής, με τα αγνότερα υλικά, τα καλύτερα σάντουιτς στην κεντρική Ελλάδα, τα φτιάχνει ο Δημητράκης ο Μανώλης επί της οδού Λαρίς στο καφενείο μας. Το καφενείο μας, το upstairs, το Regatta. Regatta είναι το κρασιρόπλιο που κατέπλεψε πριν από λίγη ώρα στο λιμάνι μας, προερχόμενο από τον Περέα. Και το απόγευμα θα φύγει για την πόλη, για την Κωνσταντινούπολη, το Regatta. Τύφλα να έχει το upstairs του Regatta μπροστά στο δικό μας καφενείο. Δημητράκη Μανώλη, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, αγαπητέ.
0: Έτσι, μπράβο, έτσι, μπράβο.
1: Πώς είσαι, τι κάνεις?
0: Θα ήθελες να έρθεις μέσα σε κουρασιρόπι,
1: όχι? Όχι.
0: Όχι, δεν σ' αρέσει. Δεν σ' αρέσει.
1: Όχι, όχι.
0: Κοίταξε, αν έχεις καλή παρέα και...
1: Εντάξει, μωρή Γιώργο, τώρα κλεισμένες μια εβδομάδα μέσα στο δε.
0: Γιατί μια εβδομάδα, έχω καημένες. Πλάκα με κάνεις τώρα.
1: Εντάξει, δεν το μπορώ εγώ, όχι.
0: Ήμουν στο ίδιο πλοίο με έναν θείο μου, εκείνο ήταν μηχανικός, και είχα να τον δω 3 μήνες. Τι μου λες τώρα? 3 μήνες να τον δω, σου λέω. Στο ίδιο πλοίο ήμασταν. Για πες.
1: Φακές.
0: Φακές, Δευτέρα, καλή πρόταση, ρε Δημητράκη. Ποιος το σκέφτηκε, μπράβο, ρε.
1: Η Μέρη.
0: Πω.
1: Με
0: όλα τα κομφόρ, έτσι.
1: Ναι.
0: Όταν παίρνει το παιχνίδι, η Playmaker απάνω.
1: Έτσι.
0: Καλημέρα, Μέρη. Κάτι άλλο, Δημητράκη?
1: Τίποτα, όλα καλά.
0: Πήγες πουθενά?
1: Εντός πολυδομικού συγκροτήματος.
0: Τι λέει, Νίκη, κάνει μεταγραφές, τι κάνει, τι μαθαίνω?
1: Όλες οι ομάδες, και εγώ μείνω, δεν παρακολουθώ, Γιώργο.
0: Α, δεν το παρακολουθεί?
1: Όχι.
0: Ούτε το μπάσκετ?
1: Τίποτα.
0: Από τότε που το άφησε το μπάσκετ πώς το λένε, ο Μπάμπης του Τζουτζόγλου, άπαξ και δεν υπάρχει το μεράκι του Τζόγλου που εκεί πέρα, διαλύθηκε το σύμπαν. Καλημέρα, Δημητράκη, να είμαστε
1: καλά. Καλημέρα.

0: λέξανε.
1: Σούσουρο, σούσουρο.
0: Και απόψε σε πελάτε.
1: Προύτσινε πίσω και σε φάγα.

0: Για γνήσια ανταλλακτικά, μια γνήσια υπογραφή. Toris Hadji EPE. Ανταλλακτικά παντός τύπου αυτοκινήτου. Η πιο οικονομική, εγγυημένη, αξιόπιστη λύση για ιδιώτες και επαγγελματίες. Εισαγωγές ανταλλακτικών ευρωπαϊκών και ιαπωνικών αυτοκινήτων. Τα πάντα, πάντα στις χαμηλότερες τιμές. Πώληση χονδρική λιανική. Toris Hadji EPE. Καψάλι 9, Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24210-63421. Toris Hadji EPE. Υπογραφή γνησιότητας.
1: Όλα στη φόρα.
2: Ωραία, Ελλάδος, 9 και 16 λεπτά.

Καλημέρα τη Δήμαρχε Πράττω, Γιώργα ρε, καλή εβδομάδα. Τα χρονικά περιθώρια του Ταμείου Ανάκαμψης και ο κίνδυνος ασφυξίας. Η αθέατη πλευρά της απορρόφησης κονδυλίων. Το Ταμείο Ανάκαμψης αποτελεί μια ιστορική ευκαιρία για τον δομικό μετασχηματισμό της Ελλάδας. Παρά την κυβερνητική αισιοδοξία εκφράζονται σοβαρές ανησυχίες. Στο μικροσκόπιο τα μέτρα δράσης τα οποία παρέλασαν από το Ελλάδα. Καθυστερήσεις στο Ταμείο Ανάκαμψης βλέπει η Τράπεζα της Ελλάδας.

Μέξικο, Αγγλία 2-3. Τι είπε ο Αντζελότη για τον αποκλεισμό της Βραζιλίας και την επόμενη μέρα. Πολιτική την Βορυχία. Η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προχωρούν σε μια κοινική πολιτική εκμετάλλευση των γεγονότων της Θεσσαλονίκης. Ξεμπλοκάρουν οι πωλήσεις κατασκευμένων ακινήτων, όλα τα κριτήρια. ΣΥΡΙΖΑ, Φάμελος και Πολάκης λύνουν τις διαφορές τους. Έρχονται παρετήσεις βουλευτών. ΠΑΣΟΚ, διεύρυνση στη Θεσσαλονίκη με δύο πρώην βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Ελληνικά αεροδρόμια, οι καθυστερήσεις των πτήσεων αυξάνονται κατά 63%. Άγριος ξυλοδαρμός μέσα σε ιατρείο, τον ξυλοκόπησε επειδή του έκανε παρατήρηση. Κρήτη, ανακοπή καρδιάς υπέστη δημοσιογράφος Μαρία Αντωνογιαννάκη. Αντωνογιαννάκη.

0: είναι το στίγμα της επικαιρότητας αυτήν την ώρα, κυρίες και κύριοι. Συντροφιά μας είναι η μηχανογραφική. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, κύριε Ματίνα. Μηχανογραφική, καλημέρα σας, κύριε Πάπα Οικονόμου.
1: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο. Ανάψτε το καλοριφέρ.
2: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ?
1: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα.
2: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά. Δεν πληρώνω.
1: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα?
3: Παπαοικονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαοικονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Κάπα Καρτάλη 238. Τηλέφωνο 24210 78800. Παπαοικονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
0: Μαρία Αντωνογιαννάκη, 46 ετών. Πέθανε ξαφνικά μέσα στο αυτοκίνητό της. 46χρονη δημοσιογράφος στην Κρήτη. Δεν περνάει πλέον, δεν περνάνε ούτε 24 ώρες που να μην πεθαίνει κάποιος. Ξαφνικά ανάμεσα στους ουκέστην ο αριθμός νέους και ανώνυμους που πεθαίνουν, ξαφνικά πεθαίνει και κάποιος επώνυμος. Αυτή τη φορά η νεαρή δημοσιογράφος Μαρία Αντωνογιαννάκη, νεαρή, 46 χρονών, ένα μεγάλη, ανακοπή, παρά τις προσπάθειες των διασωστών που έσπευσαν, δεν τα

κάθε μέρα φεύγει κόσμος και κοσμάκες. Μην νομίζετε, είμαστε όλοι υποψήφοι. Δεν ξέρουμε, μας ξημερώνει. Όλοι τα έχουμε κάνει τα εμβόλια. Είμαστε εν δυνάμει. Παρ' όλα αυτά όμως δεν το βάζουμε κάτω. Με τίποτα. Το νου σου εσύ το τιμόνι ρε. Το νου σου. Δεν το βάζουμε κάτω.

Δημήτρη, σε αυτό το ταξίδι ήθελα να ήμουν για τη Νέα Υόρκη. Ένα τέτοιο ταξίδι. Γιατί ερχόμουν από Southampton, θα καθόμουν δύο μέρες στη Νέα Υόρκη και βλέπω τώρα το Queen Mary 2. Έφυγε από σας χθες, έπιασε Newport πιο πάνω, πάει για το Halifax να πιάσει και Κάναδα Halifax και μετά ο Southampton επιστροφή. Ένας τέτοιος συνδυασμός σύντομα θα υπάρξει. Αν είναι μέσα στον Αύγουστο,

Πήγε να βρέξει, δεν έγινε κατορθωτό. Έχουμε 25 βαθμούς αυτή την ώρα στο Βόλο. Με 55% υγρασία, ηλιοφάνεια. Έχουμε 26 βαθμούς στη Σκιάθο. Με 64% υγρασία. 25 στην Σκόπελο, 26 στην Αλόνισο. Τα δρομολόγια της ακτοπλοίας εκτελούνται κανονικότατα. 8.30 απέμπλευση από το λιμάνι του Βόλου, το Superstar 2. Αυτή την ώρα εξέρχεται του Παγαστικού, είναι στην Αγία Κυριακή. Έρχεται από τα νησιά το Eagle Jet 2, το καταμαράν. Στη μέση του Παγαστικού, καθοδόν προς το Βόλο, από Γλώσσα, Σκιάθο, Πλατανιά, έρχεται στο Βόλο το Ζέφυρος. Και από Θεσσαλονίκη αυτή την ώρα κατεβαίνει με μεγάλη ταχύτητα, με 33 κόμβους, το Speedrunner Jet, τη C-Jet, από Θεσσαλονίκη και σποράδες. Το Speedrunner Jet έφυγε 7 και 6 λεπτά από τη Θεσσαλονίκη και σε λίγη ώρα φτάνει στη Σκιάθο. Επίσης να σας πω ότι κάτω στο λιμάνι μας βρίσκεται ένα όμορφο κρουαζιερόπλοιο. Για όσους θα κατεβείτε σε λίγη ώρα θα δείτε. Είναι το Regatta. Υποσημεία των νησιών Marshall. Είναι ένα κρουαζιερόπλοιο όχι από τα πολύ μεγάλα, 178 μέτρων.

κατέπλεψε στο λιμάνι μας στις 7.30 με 480 επιβάτες και 393 άτομα πλήρωμα. Μας ήρθε από Πειραιά μεριά, φεύγει το απόγευμα για Κωνσταντινούπολη. Τι σημαίνει αυτό για το Βόλο? Σημαίνει ότι σήμερα πρωί πρωί ξεκίνησε το καθιερωμένο δρόμενο. Ξέρετε ποιο, το ποιος θα προλάβει πρώτο στην πασαρέλα του κρουαζιερόπλοιου. Ήδη έχουν κατέβει στο λιμάνι αυτή την ώρα διάφοροι, όλοι με χαμόγελο, με χαμόγελο φωτογένειας, με μοντελάκια, όλοι με αναμνηστικές πλακέτες στο χέρι. Όλοι είναι έτοιμοι να υποδεχθούν τον καπετάνιο και το πλήρωμα του ρεγκάτα. Βέβαια ο καπετάνιος έχει άλλη δουλειά, ο άνθρωπος να δέσει το καράβι, να ελέγξει τα χαρτιά, να συντονίσει 893 ανθρώπους. Το πλήρωμα το ίδιο, αλλά δεν πειράζει, η δουλειά μπορεί να περιμένει 20 λεπτά, να βγει πρώτα η φωτογραφία. Η φωτογραφία δεν μπορεί να περιμένει, γιατί αν δεν βγει στο σαλόνι του κουραζιερόπλοιου, πώς θα φανεί ο Βόλος ότι είναι διεθνής προορισμός? Αν δεν κάνεις την τυπική ομιλία 3 λεπτών, πώς θα το μάθουν οι επιβάτες που σε 8 ώρες φεύγουν για Κωνσταντινούπολη? Οι επιβάτες ίσως προλάβουν να πιούν και ένα καφέ. Εμείς όμως θα προλάβουμε σίγουρα άλλη μια τελετή υποδοχή πάνω στην πασαρέλα, με χειροκροτήματα, με δώρα, με δηλώσεις. Τα ίδια πλοία, τα κουραζιερόπλοια που έχονται στο λιμάνι μας, τα ίδια πρόσωπα με τα πληρώματα, η ίδια πασαρέλα, μόνο ο τουρίστας αλλάζει. Καλώς να ορίσει λοιπόν το ρεγκάτα και καλή δύναμη σε όσους πραγματικά δουλεύετε αυτή την ώρα κάτω στο λιμάνι του Βόλου με όλα τα ψώνια. Έτσι για να μην νομίζετε κάποιοι ότι σας ξεχνάμε. Δεν σας ξεχνώ κανένα σας και με τίποτα. Εδώ θα είμαι κάθε πρωί να σας πιλατεύω. Ψωνάρες. Δεξιά αριστερά, πρόσωπο, προφάιλ, για καλύτερη φωτογένεια. Δώσ' τους Facebook και πάρ'

0: Γιώργο, εσύ συμφωνείς για τη ρία? Γιώργο Μπακαλέξη, καλημέρα. Λέω, εσύ συμφωνείς για τη ρία την Ελληνίδου? Δεν είναι φοβερή? Γιώργο Μπακαλέξη, μ' ακούς? Ρε, αυτός ο άνθρωπος να μην απαντάει σε μένα. Ρε Παύλο Κοντογιαννίδη, έλα ρε, πάρ' τα ηνία, δεν μου απαντάει εμένα.
1: Μπακαλέψεις, παρουσιά σου.
0: Έλα ρε παιδιά, ρε παιδιά, ρε παιδιά. Ρε παιδιά. Εσύ Παύλο, δεν απαντάει σε μένα ποτέ. Τι έγινε ρε παιδιά? Δεν απαντάει ποτέ σε μένα, Κοντογιαννίδη.
1: Μπακαλέψεις, παρουσιά σου. Γεια σας αδέρφια μου, καλά που κάνετε ακρόαση. Σαν τον Μπακαλέξη, κανείς ωραί, μάγκας απ' τους λίγους. Θες οικοστάθμιση, θες ελαστικά, θες ευθυγράμμιση, θες οι ζάντες να έρθουνε στα ίσα τους, θες τον ουρανό με τάστρα να τον κατεβάσεις στις ρόδες σου. Μπακαλέξης λέμε, είναι αρχηγός.
2: Γιώργος Μπακαλέξης, ευθυγραμμίσεις, ζυγοσταθμίσεις, ελαστικά, ζάντες. Φιλικής εταιρείας 46, Βόλος.
1: Μπακαλέξης, αξιοπιστία σε ό,τι επιλέξεις.

Νάσε καλά, Παύλο, σε ευχαριστώ. Μη δίνει σημασία, μου λέει ο Κοντογιαννίδης, θα τηλεφωνεί σε μένα. Φωνάζω εγώ. Τρελά, τρελά. Αλλάξτε λοιπόν κανένα φθαρμένο ελαστικό. Πηγαίνετε στον Μπακαλέξ, παιδιά. Κάντε και καμιά ευθυγράμμιση, αφού τραβάει όλα αριστερά, ρε φίλε. Ρε φίλε, το βλέπει. Ευθυγράμμιση θέλει, ζυγοστάθμιση θέλει. Δεν τα ακούς πως κάνει. Γουι, γουι, γουι, βρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρ

0: παιδιά, έπεσε έναν-δύο βαθμούς ο υδράργυρος το τελευταίο τριήμερο. Λόγω της συννεφιάς που είχαμε, βέβαια την Παρασκευή τα μεσάνυχτα έριξε λίγο προς Αγχίελο εδώ Αλμυρό μεριά, στο Βόλο τίποτα. Αμέσως έφτιαξε, είχε μια συννεφιά χθες επίσης. Όμως βρισκόμαστε σε τροχιά έντονης και παρατεταμένης ζέστης που είναι πιθανόν να μπουκάρει στη χώρα μας κατά το δεύτερο δεκαήμερο του Ιουλίου. Σήμερα έχουμε 6. Σύμφωνα με τις τελευταίες αναλύσεις των μετεωρολογικών δεδομένων. Τα νεότερα στοιχεία από το αμερικανικό προγνωστικό μοντέλο, το GFS, συγκλίνουν στο σενάριο μιας ισχυρής θερμής εισβολής που αναμένεται να επηρεάσει το μεγαλύτερο μέρος της ελληνικής επικράτειας για αρκετά 24 ώρα. Οι μακροπρόθεσμοι προγνωστικοί χάρτες δείχνουν ότι οι πρώτες ιδιαίτερα θερμές αέριες μάζες που έχουν την απαρχή τους στην Αφρικανική Ήπειρο θα αρχίσουν να προσεγγίζουν τη χώρα μας από την Κυριακή 12 Ιουλίου. Η Κυριακή που μας έρχεται, προκαλώντας αισθητή άνοδο του υδραργύρου. Και η κορύφωση του φαινομένου που αναμένεται να δοκιμάσει τις αντοχές όλων μας τοποθετείται χρονικά στο τρίμερο μεταξύ της 3ης 14 και της 5ης 16 Ιουλίου. Κατά τη διάρκεια αυτών των ημερών, 3η, 14η, 4η και 15 και 4η, 15 και 5η 16 Ιουλίου, οι θερμοκρασίες θα βρεθούν σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα. Η θερμή εισβολή αναμένεται να επηρεάσει περισσότερο τα κεντρικά και τα νότια τμήματα της χώρας. Δηλαδή είμαστε μέσα. Και από την Παρασκευή 17 Ιουλίου θα αρχίσει η σταδιακή υποχώρηση της έντονης ζέστης. Διότι τα προγνωστικά μοντέλα δείχνουν αλλαγή στη ροή της ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας, επιτρέποντας σε ψυχρότερες αέριες μάζες από τα βόρειο-ανατολικά να κινηθούν προς την περιοχή μας. Επίσης να σας πω ότι κατά το διήμερο 18 και 19 Ιουλίου φαίνεται πως η ενίσχυση των βοριάδων και των μελτεμιών στο Αιγαίο θα λειτουργήσει σαν κοτσόβολο, σαν φυσικό κλιματιστικό.
1: Κοτσόβολο.
0: Γράψω, Μπρούτζινε. Εκτοπίζοντας τη θερμή μάζα προς τα νότια. Αυτά, παιδιά, είχα να σας πω όσον αφορά το καιρικό. Ετοιμαστείτε, σενάρια για ισχυρή θερμή εισβολή από τις 12 Ιουλίου. Δεν είναι τίποτα, μην ανησυχείτε. Καλοκαίρι, Ιούλιος μήνας, κατά καλό καιρό. Κατά καλό καιρό. Η θάλασσα στον Παγαστικό είναι φοβερή, κρυστάλλινη, υπέροχη. Τα νησιά μας, Σκιάθος, Κόπελλος, Σαλόγγισσος είναι κοντά μας. Οι ακτές όλες του Ανατολικού Πηλίου που βρέχονται από το Αιγαίο είναι δίπλα μας. Τι ανάγκη έχουμε? Οι λασπάδες πρέπει να ανησυχούν. Όχι εμείς είμαστε στον παράδεισο. Εδώ Βόλος, εδώ Μαγνησία, εδώ Αιγαίο που λέει

Καλημέρα στους φίλους μας, τους Βενζινοπόλες, σε ολόκληρη τη Μαγνησία. Παιδιά, κάντε πάει καλά μαζί σας. Κάτι δεν πάει καλά με εσάς. Και όχι μόνο με εσάς. Έψαχναν χθες διάφοροι επισκέπτες στο νομό να βρουν πρατήριο καυσίμων, να βάλουν καύσιμα. Από την πλευρά της Αγχιάλου όλα κλειστά τα πάντα. Έφτασαν στο Βόλο, σε αλυγές για να βάλουν. Εξυπηρέτηση μηδέν. Και είμαστε μια τουριστική περιοχή, ένας τουριστικός προορισμός, η Μαγνησία, ο Βόλος. 100 χρόνια πίσω είσαστε και οι Βενζινοπόλες. 100 χρόνια πίσω. Εσείς δεν έχετε αρχηγόπουλο εδώ πέρα, δεν έχετε σύλλογο, τι είσαστε εσείς? Η παράδοξη εικόνα της Μαγνησίας. Να έρχεται από την Αγχίαλο να βάλει βενζίνη στο Βόλιο. Ένα εξαιρετικά κέριο, ένα εξαιρετικά διαχρονικό πρόβλημα στην περιοχή μας. Δηλαδή, είναι πραγματικά, ρε παιδιά, οξύμορο το γεγονός μια περιοχή με το τουριστικό εκτόπισμα της Μαγνησίας, ένα συνδυασμός του Πηλίου, του Βόλου και των Σποράδων, να αντιμετωπίζεται κατά αυτόν τον τρόπο, με αγκυλώσεις περασμένων δεκαετιών. Ρε εσείς, όταν επενδύουμε στο τουριστικό προϊόν, δεν μπορούμε να αφήνουμε τον επισκέπτη, τον επαγγελματία ξεκρέμαστο μετά τις 9-10 το βράδυ, ψάχνοντας ποιο βενζινάδικο εφημερεύει σε μια άγνωστη για τον επισκέπτη περιοχή. Δεν μπορεί ο επισκέπτης να ψάχνει να βρει τις εφημερίδες ή να μπαίνει στο διαδίκτυο. Εδώ χρειάζεται μια ριζική αναθεώρηση των πραγμάτων. Αυτό το υπάρχον, το ισχύον σύστημα με τις προγραμματισμένες εφημερίες είναι δυσκίνητο. Στις τουριστικές περιοχές η ζήτηση δεν ακολουθεί το τυπικό ωράριο των μεγάλων αστικών κέντρων. Εδώ θα έπρεπε να υπάρχει διευρυμένο, αυτή είναι η λύση, διευρυμένο υποχρεωτικό ωράριο για περισσότερα κεντρικά πρατήρια κατά τους θερινούς μήνες ή στις περιόδους αιχμής. Και όχι να βασίζεται ολόκληρος όγκος των τουριστών σε ένα-δυο εφημερεύοντα. Εδώ πρέπει να ισχύσει ειδικό τουριστικό καθεστώς. Πρέπει να ισχύσει μια διαφορετική αντιμετώπιση των πραγμάτων. Όπως ισχύουν και ειδικές ρυθμίσεις για τα εμπορικά καταστήματα στις τουριστικές ζώνες. Δηλαδή ανοιχτά και τις Κυριακές. Τώρα θα μου πεις, η εμπορική αγορά του Βόλου ακολουθεί? Όχι. 100 χρόνια πίσω είναι και η εμπορική αγορά, ο εμπορικός σύλλογος του Βόλου, που έκανε τώρα προχθές εκλογές. 100 χρόνια πίσω είναι αυτός ο σύλλογος. Είμαστε τουριστικός προορισμός, ρε. Έτσι θα έπρεπε να αντιμετωπίζονται και τα καύσιμα. Η ενέργεια και η μετακίνηση είναι βασικές υποδομές. Ενέργεια, μετακίνηση. Βασικές υποδομές. Η Μαγνησία χρειάζεται ένα ευέλικτο τοπικό πλαίσιο προσαρμοσμένο στις ανάγκες των επισκεπτών μας. Γιατί να μην έχουμε αυτοματοποιημένες αντλίες? Να μια λύση αυτονόητη. Σας ρίχνουμε μια ιδέα. Αυτοματοποιημένες αντλίες. Και εδώ βρίσκεται η ουσία. Οι βουλευτές. Στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες η χρήση αυτόματων πολιτών self-service στην αντλία, ρε. Self-service αντλίων. Και ειδικά κατά τη διάρκεια της νύχτας. Στην Ευρώπη είναι ο κανόνας. Εδώ γιατί καθυστερεί? Τι λέει το νομοθετικό πλαίσιο, κυρία Τριαντόπουλε, κυρία Μπουκόρο, κυρία Μακρύ? Στην Ελλάδα το νομοθετικό πλαίσιο για τη λειτουργία πρατηρίων χωρίς την παρουσία υπευθύνου
Εντελώς αυτόματα τη νύχτα. Τι λέει το νομοθετικό πλαίσιο? Υπάρχουν γραφειοκρατικά εμπόδια? Υπάρχουν ζητήματα ασφαλείας? Υπάρχουν αντιδράσεις? Γιατί οι αυτοματοποιημένες αντλίες δεν επιβαρύνουν τον ιδιοκτήτη με υπέρογκα εργασιακά κόστη, ξέρω εγώ, νυχτερινής βάρδιας, ας πούμε. Και οι αυτοματοποιημένες αντλίες παράλληλα εγγυώνται ότι ο τουρίστας που γυρίζει αργά από μια παραλία του Πηλίου, ξέρω εγώ, δεν θα μείνει στο δρόμο. Η μετάβαση λοιπόν σε ένα μοντέλο με υποχρεωτικές self-service αντλίες 24 ώρες λειτουργίας, τουλάχιστον για τους καλοκαιρινούς μήνες, δεν είναι πολυτέλεια, ρε παιδιά. Είναι προϋπόθεση επιβίωσης για το τουριστικό μας προϊόν. Οι βουλευτές, τι στο διάολο κάνετε? Η Μαγνησία δεν μπορεί να διεκδικεί τουρισμό υψηλού επίπεδου με υποδομές που σχολάνε νωρίς το βράδυ κλείνω με το πρατήριο. Δεν είναι δυνατόν, ρε. Εσείς, ο σύλλογος των πρατηριούχων, τι στο διάολο κάνετε? Μόνο για φρουφρού και αρώματα είσαστε, για δηλώσεις και προβολή στα τσοτοκάναλα. Εδώ, ρε, έχετε απαντήσεις? Υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο. Γιατί δεν βάζετε μπροστά τους βουλευτές και τους γλύφετε πατόκορβα? Τι γίνεται εδώ στον τόπο μας, ρε? Ξυπνήστε. Να μην μπορούμε κυριακάτικα να βρούμε ένα πρατήριο ανοιχτό? Γαΐλια, εγκαΐλια!

ρίχτω, πολύ! Πολύ, βγάλ' τον στα VHF που λέει μαγκές πάλι! Παιδιά, βλέπω τον Θεοδωρίδη. Αυτοί νομίζουν ότι εμείς από το ραδιόφωνο κάνουμε πλάκα. Βλέπω τον Θεοδωρίδη. Προσπαθεί να παρκάρει, να πάρει τη θέση αλλονού. Άμα σας πω που τον βλέπω τον Θεοδωρίδη, θα πάθετε πλάκα τώρα. Μισό λεπτάκι. Να κατέβω πάλι στο δορυφόρο. Επειδή είμαι σίγουρος ότι ακούει.

Αυτό που είναι μέσα είναι το κεφαλονιά μου, αυτό θα φύγεις. Απέναντι στη Ζάκνηθο είναι το Mare di Levante. Είναι στο λιμάνι της Ζακύνθου το Mare di Levante. Στο λιμάνι της Φιλίνης είναι το κεφαλονιά. Με το κεφαλονιά θα φύγεις. Και έρχεται από την κεφαλονιά, έρχεται το Fiore di Levante. Άρα εσύ πας στη Ζάκυνθο, από ό,τι βλέπω στην Κυλλήνη. Βλέπω παιδιά το Θεοδωρίδη στο λιμάνι της Κυλλήνης. Ψάχνει να βρει τυροπιτάδικο. Με ειδοποίησαν τα λάνια.

Μόνο με Ρωμά, που δεν τους λέει Ρωμά, τους λέει γύφτους, θα προτιμούσε, λέει, να πέσει στη θάλασσα με τους καρχαρίες, κοινώς να αυτοκτονούσε, να αυτοκτονήσει. Ναι, αυτή η Λατινοπούλιο. Γιατί τόσο πολύ μιλάει άσχημα για τους Ρωμά? Πάρα πολύ άσχημα. Τι νομίζω, θα πάρει ψήφους μιλώντας άσχημα για συνανθρώπους? Τι πιστεύει αυτή η κοπελίτσα? Την άκουγα προχθές. Μισό λεπτάκι.

0: και έδωσε συνέντευξη με έναν τύπο, δεν ξέρω, πρώτη φορά τον έβλεπε και αυτόν. Με έναν τύπο ο οποίος της την έπεφτε και αυτός. Για ακούστε λίγο.
1: Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα επεισόδιο του Love Debate. Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα θέμα που απασχολεί.
0: Τα βρήκαμε τα λεφτά μας.
1: Βασικά. Με ποιον ταιριάζω τελικά? Ποια είναι αυτή η ερωτική συμβατότητα που μας καθορίζει την ποιότητα της σχέσης? Γιατί όλος ο κόσμος μετά από πολύ καιρό.
0: Α, θέλεις μαλακίες, κατάλαβα. Ούτε αυτό να ακούσω, ούτε τη Λατινοπούλη. Τέλος πάντων, αυτή έλεγε ότι αν βρισκόταν σε ένα νησί μόνο με Ρωμά, που δεν τους λέει Ρωμά, τους λέει Αιγύπτους, θα προτιμούσε να πέσει στη θάλασσα με τους Καρχαρίες. Λατινοπούλου, πέσε στη θάλασσα να γλιτώσει ο κόσμος από σένα. Όλα τα ψώνια ρε, αυτή η γενιά, ρε, τι πράγμα είναι αυτό ρε. Και στα κανάλια εκπομπές ο κάθε επικραμένος, ο κάθε χλεχλές στα κανάλια. Το κάθε νούμερο στα κανάλια.

Το νου σου ρε, πάψε να γράψεις και εσύ παπαριές, ε. Θα την παραδεχόμουν, Μπρούτζινε, θα την παραδεχόμουν, αν τα έβαζε πρώτα με τους πολιτικούς που έφαγαν τα λεπτά που προορίζονταν για την επιμόρφωση αυτών των ανθρώπων, να τα έβαζε πρώτα με τους Πασόκους και μετά με όλους τους άλλους και μετά να έλεγε το στόμα της για αυτούς τους ανθρώπους. Πρώτα έπρεπε να τα βάλει με τους πολιτικούς που έφαγαν το χρήμα. Και όχι τώρα, τουλάχιστον εδώ και 30 χρόνια, 40. Ξέρεις τι χρήμα Μπρούτζινε είχε εκταμιευτεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την επιμόρφωση αυτών των ανθρώπων, να ενσωματωθούν στην ελληνική κοινωνία και να μείνει σε αυτά τα χάλια που τώρα δημιουργούν προβλήματα. Φυσικά δημιουργούν προβλήματα. Ξέρεις πόσα χρήματα φαγώθηκαν? Θυμάμαι τότε διοχετεύτηκε το χρήμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω της λαϊκής επιμόρφωσης. Θυμάμαι όλα τα μουσμουλα του Πασόκ που ροκανίζαν αυτό το χρήμα. Πρώτα λοιπόν αυτή η Λατινοπούλου που είναι και νομικός, αν δεν κάνω λάθος, τα έβαζε με αυτούς τους αχρίους τους κλεφταράδες και μετά να έλεγε το στόμα της για αυτούς τους ανθρώπους. Τότε θα την παραδεχόμουν. Τώρα λέει μαλακίες. Το κατάλαβες και εσύ, Μπρούτζινε. Γι' αυτό κόφτω και εσύ. Μην αρπάξω και εσένα πρωί-πρωί. Μάθουμε σε αυτή τη ζωή να είμαστε δίκαιοι. Να αποδίδουμε τα του Κέσσαρο στο Κέσσαρι. Να σκεφτόμαστε πρώτα. Το κάθε βλαμμένο πετάει τη μαλακία του. Εκτός Μπρούτζινε και αντιπάσα γκόμενα. Σηκώνουν το χέρι ψηλά. Δεν κατάλαβα. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.

Σε αυτό συμφωνώ. Για να κάνουμε ένα τεστ, παιδιά, σε τι κατάσταση είναι ο εκτελεστικός βραχίωνας της πόλης.

0: Εκτελεστικός βραχίωνας της πόλης. Τι κατάσταση είναι?
1: Έλα, Τζορτ.
0: Καλημέρα, καλημέρα, τη δήμαρχε.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Όλα καλά, όλα καλά, τη δήμαρχε καθαριότητας, κύριε Πράτο.
1: Δόξα τω Θεώ.
0: Μπράβο, μπράβο. Είναι όλα στην εντέλεια, έχουμε κάποιο πρόβλημα στις υπηρεσίες?
1: Όχι, είμαστε καλά, δόξα τω Θεώ. Υγεία έχουμε.
0: Ναι.
1: Καλή εβδομάδα να έχουμε.
0: Χαιρετισμού σε όλο το στόλο και στους οδηγούς και στους εργαζόμενους στα απορριμματοφόρα της πόλης μας.
1: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Να είστε καλά, καλή σας μέρα.
0: Άρα αντιδήμαρχος καθαριότητας επί των επάλυξεων. Για να κάνω ένα tour του εκτελεστικού βραχείου, ένα σε τι κατάσταση είναι. Η καθαριότητα είναι επί των επάλυξεων. Για να δω τι γίνεται εδώ πέρα. Έχουμε το νου μας, ξεφύγει κανένας. Για να ακούσω.

0: Τι είναι, ανησυχώ. Τρεις φορές χτύπησε το τηλέφωνο. Ανησυχώ. Τι είναι, παιδιά.
1: Ορίστε.
0: Καλημέρα σας, κύριε Αντιδήμαρχε του Πρασίνου, κύριε Βεργή, πώς είστε, καλή εβδομάδα.
1: Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ, καλή εβδομάδα.
0: Όλα βαίνουν καλώ στα υπηρεσία εκεί.
1: Ναι, στο μηχανάκι πάνω είμαι και τρέχω να δω καταστάσεις.
0: Πάνω στο μηχανάκι, αυτό αργήσατε και τρέχετε. Μπράβο, μπράβο. Όλα επί των επάλξεων, έτσι.
1: Τρέχουμε.
0: Καλή δύναμη, μπράβο, μπράβο. Έβγε. Έβγε αντιδήμαρχε του Πρασίνου, κύριε Βεργή. Πάνω σε μηχανάκι τρέχουνε. Έτσι πρέπει να είναι ο εκτελεστικός βραχίωνας. Πάνω σε μηχανάκια.

Έλεγχος. Πώς θα γίνει? Να τσεκάρουμε. Να τσεκάρουμε ετοιμότητες. Ποιοι είναι σε θέση stand-by και ποιοι δεν είναι. Πώς θα γίνει?

Τι είναι, μπορεί κανένας να είναι και στο ΒΣΕ προς νερού του. Τώρα που κατουράνε, καλούμε στο τηλέφωνο. Τι να είναι και αυτός πάνω στο μηχανάκι. Αυτός είναι ο Καπουρνιώτης. Ο Πράτος απήντησε στην πρώτη, προς το πρώτο χτύπημα. Ο Βεργής το δεύτερο, ο Καπουρνιώτης κανένα. Μάλλον ο Καπουρνιώτης κατουργέται. Ο εκτελεστικός βραχίωνας ποιο είναι, ο Πράτος, Βεργής, Καπουρνιώτης. Ο Μουλάς θα τα αποκρίνεται με τον καλεσόρο τον γιατρό, θα τα αποκρίνεται, δεν υπάρχει περίπτωση. Αυτοί οι τέσσερις είναι. Από εκεί και πέρα το χάος. Από εκεί και πέρα, όσο και να τους καλέσει. Καπουρνιώτη, δώσε στίγμα γιατί ανησυχώ. Μιχάλη, δώσε στίγμα γιατί ανησυχώ. Δεν επιτρέπεται αναπάντητη κλίση. Καπουρνιώτη, τελείωνε Δευτέρα ή σήμερα. Θα σηκώνεις το τηλέφωνο. Αν είσαι στο ΒΣΕ, να βγεις και να τηλεφωνήσεις.

0: και ο αντιδήμαρχος των τεχνικών υπηρεσιών είναι επί των επάξεων Μιχάλης Καπουνιώτης. Καλημέρα, αντιδήμαρχε.
1: Καλημέρα.
0: Υπάρχει και το ΒΣΕ, λογικό είναι. Λογικό είναι, υπάρχει και το ΒΣΕ. Όλα επί των επάξεων, αντιδήμαρχε.
1: Όλα, απλά δεν σας ακούω καλά γιατί έχω μηχανήματα εδώ και δεν σας ακούω.
0: Α, είσαστε με, υπό τον background μηχανήματα. Πού, σε ασφαλτοστρώσεις, τι έχουμε αυτήν την ώρα.
1: Την 28η ετοιμάζω.
0: Μπράβο, καλή δύναμη εύχομαι, καλή δύναμη. Μπράβο, έβγε.
1: Καλημέρα.
0: Α, παιδιά, έχει φριζάρει την Αλεξάνδρα στην 28η. Και ασφαλτοστρώνει τον ακούω, όταν τα μηχανήματα λέει δεν ακούει το τηλέφωνο. Άρα λοιπόν, ο εκτελεστικός βραχίωνας 100%, μπράβο, έβγε. Από εκεί και πέρα το χάος. Ποιος θα απαντήσει. Από εκεί και πέρα Facebook, φωτογραφίες, μοντελάκια, πασαρέλες. Αν δεν είναι έτσι τα πράγματα. Μπρουζινέ.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες.
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα.
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα. Κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

μου έστειλαν πρωί-πρωί ένα δελτίο τύπου από τον Νότιο Πύλιο. Από το συνδυασμό λέει νέα αρχή για τον τόπο μας. Ποιοι είναι αυτοί, δεν ξέρω. Δεν υπογράφει κανένας από κάτω. Προφανώς είναι υπογράφος συνδυασμός. Προφανώς πρέπει να είναι αντιπολίτευση με τίτλο νέα αρχή για τον τόπο μας. Αλαλούμ και με τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αγία Κυριακή Τρικερίου. Και γράφουνε τα εύλογα ερωτηματικά που προκύπτουν μετά και την απόφαση της Δημοτικής Αρχής Μιτζικού για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην παραλιακή οδό της Αγίας Κυριακής Τρικερίου εκφράζουν με νέα τους παρέμβαση οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της Παράταξης της Μίζωνος Αντιπολίτευσης του Νοτίου Πηλίου, νέα αρχή για τον τόπο μας, ειδικά από τη στιγμή, όπως αναφέρεται σχετικά, που η απόφαση που ψηφίστηκε στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την βούληση των κατοίκων αλλά και την σχετική γνωμοδότηση του τοπικού συμβουλίου. Πιο συγκεκριμένα, στην ανακοίνωση αναφέρονται τα ακόλουθα. Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά του τρόπου με τον οποίο ασκεί διοίκηση ο κύριος Μιτζικός και η παράταξή του, ειδικά το τελευταίο διάστημα, είναι η τάση που παρουσιάζει να έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τη βούληση των κατοίκων του Νοτιού Πηλίου, όπως και να γράφει στα παλαιότερα των υποδημάτων του το θεσμικό ρόλο οργάνων όπως τα τοπικά συμβούλια, των οποίων ο βασικός ρόλος είναι να γνωμοδοτούν για ζητήματα που αφορούν την περιοχή που εκπροσωπούν. Χαρακτηριστικό παράδειγμα τα γεγονότα των οποίων γίναμε μάρτυρες το τελευταίο διάστημα με αφορμή την πρόταση της Δημοτικής Αρχής για την υιοθέτηση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στον παραλιακό δρόμο της Αγίας Κυριακής Τρικερίου, όπου είχα πάει τις προάλλες και δεν μπορούσα να περάσω, όπου τελικά η πλειοψηφία έκανε το δικό της, παρά το γεγονός ότι αυτό έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την γνωμοδότηση του τοπικού συμβουλίου αλλά και των κατοίκων της περιοχής. Γιατί των κατοίκων της περιοχής, παιδιά, έχετε κανένα όργανο που μετράει τους κατοίκους? Έχετε κανένα όργανο? Τόσοι κάτοικοι είναι με αυτήν την άποψη, τόσοι είναι με την αντίθετη? Όπου τελικά η πλειοψηφία έκανε το δικό της, παρά το γεγονός ότι αυτό έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την γνωμοδότηση του τοπικού συμβουλίου. Σύμφωνα λοιπόν με το πρακτικό της πέμπτης συνεδρίασης του τοπικού συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Τρικερίου στις 18 Μαΐου, οι τοπικοί σύμβουλοι της περιοχής κλήθηκαν να αποφασίσουν επί της εισήγησης του αντιδημάρχου της περιοχής κυρίου Μανέτα για υιοθέτηση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην παραλιακή οδό της Αγίας Κυριακής, σύμφωνα με την οποία προτείνονταν η περιοδική πεζοδρόμηση της παραλιακής οδού από την ψαροταβέρνα το Καρνάγιο μέχρι το δημοτικό πάρκινγκ στη θέση Νταμάρη στον οικισμό της Αγίας Κυριακής από 20 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου και για το χρονικό διάστημα από 2 το μεσημέρι μέχρι 9 το βράδυ. Μία πρόταση που απέρριψαν ομόφωνα οι τοπικοί σύμβουλοι της περιοχής, αντιπροτείνοντας την εφαρμογή μερικώς του ΦΕΚ ΤΑΔΕ από 20 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου και μόνο για την στάθμευση των οχημάτων από την ψαροταβέρνα ο Κάβος μέχρι το δημοτικό πάρκινγκ στη θέση Νταμάρη, καθώς και την απαγόρευση της στάθμευσης από το Καρνάγιο μέχρι την ψαροταβέρνα ο Κάβος. Πολύ ψαροταβέρνα πέφτερε, παιδιά, και από τις δύο πλευρές του δρόμου για το ίδιο χρονικό διάστημα. Ωστόσο, η Δημοτική Αρχή του κ. Μιτζικού απέρριψε την γνωμοδότηση του Τοπικού Συμβουλίου Τρικερίου, υπερψηφίζοντας την πρόταση του κ. Μανέντα, ακυρώνοντας με την στάση αυτή τον ιδιαίτερα σημαντικό θεσμικό ρόλο του για τη λειτουργία του Δήμου μας και αποδεικνύοντας για ακόμη μια φορά ότι τα τοπικά συμβούλια είναι σαν να μην υπάρχουν για τον ίδιο και την παράταξή του, όπως και η βούληση των τοπικών κοινωνιών. Παιδιά, κοιτάξτε. Το να επικαλείστε τους κατοίκους, αυτό είναι άτοπο. Γιατί δεν ξέρετε τι θέλουν οι κάτοικοι. Πρέπει να κάνετε δημοσκόπηση, να πάτε από σπίτι-σπίτι και να ρωτάτε. Λοιπόν, λέτε ότι διαφωνείτε με αυτή την πρόταση, γιατί για ψαροταβέρνας λέτε και οι δύο. Η πρόταση είναι, καταρχήν ήρθαμε τις προάλλες στην Αγία Κυριακή, δεν μπορούσαμε να περάσουμε το αυτοκίνητο. Χάος!
Χάος. Και μπροστά στο χάος, προφανώς η Δημοτική Αρχή θα εισαβάνει μια τάξη. Προφανώς τώρα εσείς είσαστε με τη μια ταβέρνα ή με την άλλη ταβέρνα. Δεν είναι τα πράγματα όμως έτσι. Λέτε ότι το τοπικό συμβούλιο είναι γνωμοδοτικού χαρακτήρα. Ωραία. Πήρατε μια απόφαση γνωμοδοτικού χαρακτήρα. Δεν σημαίνει ότι θα υλοποιηθεί κιόλας, ότι θα περάσει. Αν έχετε καταλάβει, είσαστε αντιπολίτευση. Άλλος αποφασίζει. Αποφασίζει η Δημοτική Αρχή. Έφεραν λοιπόν την πρόταση του αντιδημάρχου, υπερψηφίστηκε από τη Δημοτική Αρχή και that's all. Η δική σας πρόταση ήταν γνωμοδοτικού χαρακτήρα. Μια γνώμη εκφράζεται. Δεν απόφασή σας. Δεν απόφαση. Δεν είστε εκτελεστικό όργανο. Και εν πάση περιπτώσει, αν δεν το κατάλαβα καλά, ας βγει κάποιος από εσάς στην ανοιχτή γραμμή να μας το διευκρινίσει. Αλλά εμείς να περνάμε δελτία τύπου όπως γουστάρετε εσείς, επουδενή. Αυτά ξεχάσετε από αυτό εδώ πέρα το ραδιοφωνάκι. Θα μας στέλνετε σοβαρά δελτία τύπου και να βγαίνετε να τα αιτιολογείτε με επιχειρήματα. Και θα κάνετε εσείς πολιτική στις πλάτες τις δικές μας. Να βγείτε λοιπόν να το υποστηρίξετε το δελτίο τύπου. Αλλά δεν σας έχω για ικανούς. Έτσι έχετε μάθει στα τοπικά μέσα ενημέρωσης. Να στέλνετε δελτία τύπου και να κάνετε πολιτική με τις πλάτες άλλων. Δεν είναι τα πράγματα όμως έτσι.

Okay. Πάντως θα σας προτείνω κάτι εκεί στο Νότιο Πύλιο. Πηγαίνετε κάθε πρωί να ανάβετε ένα κεράκι υπέρ υγείας στον Αρχάγγελο εκεί του Μιχαήλ. Μιχαήλ και Γαβρίλ. Να είναι καλά ο Μητσικός για να κυβερνάει το καράβι του Νοτιού Πηλίου. Γιατί εσάς, να μην πω πώς σας βλέπω.

Παιδιά, στη Σιάθο τη Παρασκευή, Σάββατο Κυριακή, γινόταν χαμός. Ήταν εκεί άνθρωποι της Ευρώπης, της περιφέρειας, υπό τον περιφερειάρχη Κουρέτα. ...21,7 εκατομμύρια παιδιά για τις ποράδες. Γράφει το Βολιωτάκη, σας διαβάζω από το Βολιωτάκη. Ήρθε ο Κουρέτας και τα είπε ξεκάθαρα, χωρίς περιστροφές. Ο χρόνος πιέζει. Τρέξτε τις προτάσεις, τα λεφτά δεν περιμένουν. 21,7 εκατομμύρια από όχι και Θεσσαλία 2021-2027 είναι στο τραπέζι για Σκιάθος, Σκόπελο, Αλόνισο. 21,7 εκατομμύρια. Και ο Περιφερειάρχης Κουρέτας έβαλε και deadline. Έρχομαι Αύγουστο στις ποράδες και θέλω έργα με φακέλους στο χέρι. Σε αυτή τη σύσκεψη φάνηκε ποιος κατάλαβε και ποιος κάνει πως δεν άκουσε. Στη Σκόπελο ο Περίσης, γράφει το Βολιωτάκη, διεκδικητικός, πανέτοιμος. Ξέρει ο Περίσης ότι αν δεν πάρεις εσύ τα λεπτά, θα τα πάρει ο διπλανός. Και θα ανταποκριθεί ο Περίσης. Για Σκιάθο και Αλόνισο όμως, σιγή ηχθείως. Τζούμας και αναγνώστου, δυο ονόματα, Τζούμας και αναγνώστου, δυο ονόματα που τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει συνώνυμα με μια λέξη. Χαμένες ευκαιρίες. Τζούμας και αναγνώστου, χαμένες ευκαιρίες. Η μια χρηματοδότηση μετά την άλλη περνάει από μπροστά τους και αυτοί μετρούν δικαιολογίες. Τζούμας και αναγνώστου. Ούτε γυαλιά μοιοπίας να φορούσαν. Η περιφέρεια λέει είμαστε εδώ για τεχνική υποστήριξη. Και μετά τι? Μετά δεν θα φταίει ο Κουρέτας. Φταίει όποιος δεν κατέθεσε φακέλους. Ο κόσμος στα νησιά Τζούμα, ο κόσμος στα νησιά αναγνώστου δεν αντέχει άλλα master plan στα συρτάρια. Ο κόσμος στις ποράδες θέλει δρόμους, θέλει νερό, θέλει υποδομές, θέλει ποιότητα ζωής. Και ο Αύγουστος έρχεται, τον άλλο μήνα ο Κουρέτας θα είναι εκεί, θα ζητάει φακέλους. Και το ερώτημα είναι, Τζούμας και αναγνώστου θα έχουν κάτι για να του δείξουν? Ή θα πάτε πάλι στις κουκουναριές με άδεια χέρια και υποσχέσεις? Τα 21,7 εκατομμύρια δεν είναι για διακοσμητικά. Είναι για να μείνουν στα νησιά. Αν δεν τα διεκδικήσεις, τα χάνεις. Αν δεν τα διεκδικήσεις, τα χάνεις. Έγραφε χθες το Βολιωτάκη. Ο Περίσης είμαι σίγουρος. Έχει δίκιο το Βολιωτάκη. Ο Περίσης είμαι σίγουρος ότι ήδη έχει φακέλους έτοιμους. Ναι, αλλά η Σκιάθος και Αλόγισος όμως. Σκόπελος έχει. Σκιάθος και Αλόγισος. Που δεν τα ξέρουν εκεί πέρα τα παιδιά, τα καλόπαιδα, οι δήμαρχοι, Τζούμας και αναγνώστου. Καλέστε μου ρε παιδιά τον πρώην δήμαρχο της Αλονίσου, τον Μπέτο του Βαφίνη. Καλέστε τον τώρα. Να μου εξηγήσει τι εννοεί εδώ πέρα το Βολιωτάκι, να μου τα κάνει Λιανά, να μου τα κάνει Τάγερα ο Βαφίνης. Καλέστε τώρα τον Βαφίνη παιδιά.

0: Αυτά γράφει λοιπόν το Βογιωτάκι. Κουρέτα στις σποράδες. Τρέξτε ή χάστε τα 21,7 εκατομμύρια. Ο Περίσης τρέχει. Τζούμας και αναγνώστου κοιμούνται. Μπορεί, μπράβο ρε παιδιά, μπορεί, μπορεί ο κύριος Βαφίνης. Κύριε Βαφίνη, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα κύριε Κουμιώτη, καλή εβδομάδα.
0: Κύριε Βαφίνη, κουρέτα στις ποράδες. Τρέξτε ή χάστε τα 21,7 εκατομμύρια. Ο Περίσης τρέχει, Τζούμας και αναγνώστο δικό σας κοιμούνται. Εσείς τι είναι εδώ πέρα του Βολιτάκη, το έχετε διαβάσει?
1: Κοιτάξτε κύριε Κουμιώτη, ναι. Σε αυτό το πρόγραμμα το ΟΧΕ, ναι, όπως και σε άλλα προηγούμενα προγράμματα με άλλη ονομασία, αλλά ήταν ακριβώς τα ίδια προγράμματα, όπως το λέγαμε τότε ο ΣΑΝ, που ήταν πάλι για τις σποράδες, αυτός που έπαιρνε τα λεφτά τελικά ήταν αυτός που ήταν έτοιμος. Εγώ θυμάμαι, και μάλιστα λέγαν τότε ότι υπήρχε μια εύνοια από τον κύριο Αγοραστό προς τον Δήμο Αλονίσου, δεν υπήρχε καμιά ιδιαίτερη μεταχείριση και καμιά εύνοια. Ναι. Απλούστατα την περίοδο εκείνη που είχε βγει το ανάλογο, το αντίστοιχο πρόγραμμα, ο Δήμος Αλονίσου είχε προετοιμαστεί λίγο περισσότερο από τους άλλους δύο Δήμους και ενώ είχε καθοριστεί ένα ποσό, αν θυμάμαι καλά, γύρω στα 2,5 εκατομμύρια να πάρουμε εμείς, ναι, όπως έχει καθοριστεί τώρα, ναι, από ό,τι διάβασα και στις εξαγγελίες του κ. Κουρέτα, ναι, είναι τα ποσά τα οποία έχει παραχωρήσει προς τους Δήμους συγκεκριμένα. Εμείς λοιπόν τότε ήταν περίπου στα 2,5 εκατομμύρια και καταφέραμε και πήραμε γύρω στα 4. Ναι. Διότι κάποιοι Δήμοι δεν ήταν έτοιμοι. Υπήρχε λοιπόν το υπόλοιπο αυτό. Εμείς είχαμε περισσότερες μελέτες από ό,τι ήταν κανονικά να έχουμε, και πήραμε και το υπόλοιπο 1,5 εκατομμύριο περίπου.
0: Ναι.
1: Αυτό δυστυχώς δεν βλέπω να γίνεται σήμερα. Πραγματικά από ό,τι διαβάζω και παρακολουθώ, ο διπλανός Δήμος, και αναφέρομαι στον κύριο Περίση, στον Δήμαρχο, πάει πολύ καλά και νομίζω ότι είναι έτοιμος. Άρα λοιπόν αυτός που παίρνει τα λεφτά είναι αυτός που έχει όριμη τη μελέτη.
0: Ναι.
1: Θα είναι αδικία μεγάλη κύριε Κουμιώτη
0: από τα 21,7 εκατομμύρια. Πόσο προβλέπετε τώρα από αυτό το πρόγραμμα για το Δήμο της Αλονίσου?
1: Νομίζω είναι γύρω στα 4,5 εκατομμύρια, 4,650 κάτι τέτοιο αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι, ποια είναι τα έργα για την Αλονίσου, για ποια έργα μιλάμε τώρα?
1: Τα έργα που αναφέρονται είναι 3 εκατομμύρια ευρώ περίπου.
0: Μισό λεπτό, το βρήκα εδώ. Αλόνισο συνολικός 4.565.600 ευρώ.
1: Ναι, 4,5 εκατομμύρια, ναι.
0: 4,5 εκατομμύρια, 6.300 η Σκόπελος και 8 εκατομμύρια η Σκιάθο. Όπου χαμένα θα πάνε. Πάμε λοιπόν στην Αλόνισο. Προμήθεια η κατάσταση φωτιστικών σωμάτων τεχνολογίας μαγνητικής επαγωγής με ταυτόχρονη αναβάθμιση 10 φόπ του δικτύου κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Αλονίσου με σύγχρονο σύστημα φωτισμού και αισθητήρες πυρανίχνευσης 330.000 πρόκειται για την πρώτη απόφαση ένταξης στον ΟΧΕ στις 36/26. Φορητή μονάδα φαλάτωσης με μονάδα ΑΠΕ 992 εκατομμυρίων ευρώ. 992.000 ευρώ. Ανάπλαση παραθαλάσσου μετόπου στο Δήμο Αλονίσου και αποκατάσταση κρυπηδώματος στην θέση Καλαμάκια 243.600 ευρώ. Βελτίωση τμήματος οδού Πατητήρη Γέρακα και κυκλικός κόβος διασταύρωση των οδών Πατητηρίου Γέρακα και Πατητηρίου Παλιό Χωριό 3 εκατομμύρια ευρώ. Αυτά.
1: Κύριε Κουμιώτη, ναι, από τα 4 έργα που αναφέρατε, ναι, στα 3 έχουμε αφήσει τις μελέτες εμείς, είναι έτοιμες. Απλώς ίσως χρειάζεται κάποια επικαιροποίηση των μελετών.
0: Σε ποια έχετε έτοιμη?
1: Για συγκεκριμένα.
0: Ναι.
1: Ανάπλαση στα Καλαμάκια. Είχαμε κάνει τη μελέτη, βέβαια έχουν περάσει 3 χρόνια από τότε. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ εύκολο και πολύ γρήγορα μπορεί η νέα Δημοτική Αρχή να επικαιροποιήσει τη μελέτη και ενδεχομένως, αν λείπει κάτι από τους φακέλους, να το φτιάξει.
0: Ναι.
1: Το θέμα με τα φωτιστικά το ίδιο. Mm. Και το θέμα με την οδοποιία, όντως τους δύο δρόμους, αν και αυτό είναι οι δρόμοι που ανήκουν στην περιφέρεια Θεσσαλίας,
0: ναι,
1: παρόλα αυτά το εντάξαν στο ΟΧΕ, εντάξει, και εκεί λοιπόν είχαμε αφήσει τουλάχιστον, αν όχι όλες τις αδειοδοτήσεις, αλλά το μεγαλύτερο κομμάτι των μελετών το είχαμε αφήσει, υπάρχει στο Δήμο.
0: Ναι.
1: Άρα δηλαδή,
0: ναι,
1: θεωρώ ότι μπορεί ο κύριος Αναγνώστου πολύ εύκολα να διεκδικήσει όλα αυτά τα χρήματα. Δεν ξέρω τι έχει κάνει με τις αφαλατώσεις.
0: Από τα 4 τα 3.
1: Δεν το είχαμε αυτό εμείς.
0: Μόνο τη φορητή μονάδα αφαλάτωσης, συμπληρωματική δηλαδή λες.
1: Αυτό δεν το είχαμε. Δεν το είχαμε ως νέα μονάδα, έτσι. Ναι, είχαμε τη μονάδα που λειτουργούσε και λειτουργεί και μέχρι σήμερα και πίνει ο κόσμος νερό. Γιατί αν δεν υπήρχε και αυτή η μονάδα, δεν θα πίναν νερό.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν έχετε από τα 4 έργα τις 3 μελέτες που θέλουν επικαιροποίηση.
1: Ακριβώς. Ή κάποιες συμπληρωματικές αδειοδοτήσεις ενδεχομένως.
0: Προλαβαίνει μέσα στον Ιούλιο να κάνει επικαιροποίησεις.
1: Εγώ θεωρώ ότι προλαβαίνει.
0: Ναι.
1: Και μάλλον, κοιτάξτε να δείτε κύριε Κουμιώτη. Αυτό το θέμα του ΟΣΑΝ δεν έγινε χτες. Δεν ανακοινώθηκε χτες από τον κύριο Κουρέτα.
0: Ναι.
1: Είναι εδώ και 1,5 χρόνο, 2.
0: Άρα υποτίθεται ότι πρέπει να τα έχουν έτοιμα.
1: Έπρεπε να, ήταν, να είχε τους φακέλους μαζί τους στη Σκιάθο.
0: Ναι. Ε, βέβαια.
1: Δεν έγινε δηλαδή, δεν ήρθε ο κύριος Κουρέτας χθες στη Σκιάθο και είπε παιδιά, εγώ θα διαθέσω αυτά τα χρήματα. Το έχουν δουλέψει, έχει γίνει προεργασία για το ΟΧΕ.
0: Έτσι.
1: Εδώ και 2 χρόνια.
0: Εμείς απλά σήμερα χτυπάμε το καμπανάκι για να τους
1: απλούστατα από ό,τι κατάλαβα ο κύριος Κουρέτας ζήτησε να δει ποια είναι τα χρονοδιαγράμματα, τι χρονοδιαγράμματα έχει ο κάθε Δήμος για τα έργα αυτά που έχει καταθέσει, γιατί αυτά τα έργα δεν τα κατέθεσαν οι Δήμοι.
0: Ναι.
1: Έτσι, δεν τα αποφάσισε ο κύριος Κουρέτας ή η Περιφέρεια Θεσσαλίας. Τα έχουν καταθέσει οι Δήμοι, που σημαίνει ότι για να καταθέσω αυτά τα έργα, σημαίνει ότι έχω κάνει την προεργασία μου, έχω ρημάσει, έχω τιμούς φακέλους και μόλις δοθεί το πράσινο φως για χρηματοδότηση, καταθέτω για χρηματοδότηση.
0: Άρα μου λέτε ότι καλώς εγώ των πραγμάτων έχουν γίνει στα δικά σας τα 3, έχουν γίνει επικαιροποίηση και είναι πανέτοιμος.
1: Δεν ξέρω αν έχει κάνει, αυτό δεν το γνωρίζω. Εγώ γνωρίζω ότι έχουμε αφήσει εμείς πριν 3-4 χρόνια, 5.
0: Κατάλαβα.
1: Γιατί έχουμε. Μην ξεχνάτε ότι διανύουμε τώρα τον τρίτη χρονιά.
0: Εσείς τον έχετε ικανό να τα έχει επικαιροποιήσει?
1: Δεν ξέρω. Για να είμαι ειλικρινής. Δεν ξέρω αν έχει ασχοληθεί. Δεν έχει φέρει κάτι πάντως ούτε στο Δημοτικό Συμβούλιο, ούτε στην...
0: Ασχολείται με τις ημερησίες, γιατί μαθαίνουν εκεί πέρα. Καταρχήν, ποιοι στηρίζουν το Δήμαρχο αυτή την ώρα που μιλάει?
1: Εδώ εντάξει, εδώ έχουμε ξεφύγει. Εδώ έχουμε πάλι πρωτοτυπία πανελλήνια. Τέσσερις δημοτικοί σύμβουλοι αυτή τη στιγμή στηρίζουν την παράταξη του Δημάρχου. Χθες υπόθηκε κύριε Κουμιώτη στις δημιουργίες που είχαμε, υπόθηκε η παράταξη πλειοψηφίας και έκανα μια παρατήρηση και λέω δεν είναι παράταξη πλειοψηφίας, διότι από τους 9 που έπρεπε να έχετε είσαστε 4, που σημαίνει ότι είσαστε παράταξη του Δημάρχου. Δεν είναι παράταξη πλειοψηφίας.
0: Εσείς πόσους έχετε?
1: Η δική μας παράταξη είμαστε 6.
0: Είσαστε 6 και η πλειοψηφία είναι 4.
1: Είναι 4 και ανεξάρτητη, και ανεξάρτητη είναι 5.
0: Μάλιστα.
1: Είναι 11 δηλαδή εκτός παράταξης του Δημάρχου με 4.
0: Αχα. Μάλιστα.
1: Ναι, έχουμε μια πρωτοτυπία στην Ελλάδα.
0: Μάλιστα.
1: Ως δημοτική αρχή.
0: Πάντως και εσείς είστε δικαιολόγητος κύριε Βαφίνη. Αφήσατε να σας ξεφύγει ο Δήμος μέσα από τα χέρια του 2023. Με αποτέλεσμα. Το νησί πάει πίσω όμως, μισό λεπτάκι. Έχετε και εσείς τις ευθύνες σας κύριε Βαφίνη. Γιατί τον αφήσατε να πάρει
1: το στο μέτρο που αναλογούν, στο μέτρο που αναλογούν τις έχω, ναι. Δεν το έχω παραδεχτεί. Απ' την άλλη βέβαια κύριε Κουμιώτη, οι δημότες της Σαλονίσου ήθελαν μία, όπως είχαν πει τότε και είχε το κλίμα που επικρατούσε προεκλογικά, ήταν ότι εντάξει 13 χρόνια συνεχόμενα είναι αρκετά, να δοκιμάσουμε και κάτι άλλο, να κάνουμε μια αλλαγή, ίσως να είναι ακόμα καλύτερα. Εντάξει, ο κόσμος κάνει τις επιλογές, δημοκρατία έχουμε, ψηφίζουνε, θεώρησαν ότι η αλλαγή αυτή θα είναι προς το καλύτερο. Δυστυχώς όμως αυτό που τουλάχιστον αντιλαμβανόμαστε όλοι και ζούμε καθημερινά στο νησί είναι ότι η αλλαγή έγινε προς το χειρότερο.
0: Μάλιστα.
1: Και το ομολογούν και αυτοί που επέλεξαν την αλλαγή. Δεν το λέω εγώ.
0: Ναι, το θέμα όμως είναι ότι έχουν μείνει τόσα θέματα πίσω κύριε.
1: Έχουν μείνει πάρα πολλά θέματα πίσω και το βασικότερο θέμα κύριε Κουμιώτη είναι η προβολή του νησιού. Φέτος ο τουρισμός στην Αλόνισο, δεν ξέρω τι γίνεται στα άλλα δυο νησιά. Εμείς δεν πάμε καλά.
0: Εντάξει, προβολή.
1: Για να είμαστε ειλικρινείς.
0: Το θέμα είναι, δεν είναι μόνο η προβολή. Το θέμα είναι υπάρχουν και οι υποδομές. Εδώ πουλάτε αέρα, θάλασσα.
1: Ναι, υποδομές και αυτές υπάρχουν. Αυτή τη στιγμή έχει κηρυχθεί το νησί σε κατάσταση της ανάγκης λόγω λειψιδρίας.
0: Να ρωτήσω, βέβαια, να ρωτήσω το αποκεντρωτικό δίκτυο βιολογικός πού βρίσκεται?
1: Στον πάγο, νομίζω.
0: Δηλαδή μιλάμε τώρα, μισό λεπτάκι, μιλάμε τώρα για βελτίωση τμήματος οδού, μιλάμε για μονάδα φαλάτους, μιλάμε για ανάπλαση παραγωγικού μετόπου, μιλάμε για φωτιστικά σώματα και είναι στον πάγο το αποκεντρωτικό βιολογικό
1: σταθμό.
0: Είμαστε σοβαροί άνθρωποι τώρα εμείς.
1: Είναι στον πάγο εδώ και τρία
0: χρόνια. Δηλαδή, άμα πάω στις Βρυξέλλες τώρα και τους πω, μην τους δίνετε μία. Το αποκεντρωτικό είναι στον πάγο στην Αλόγισο. Που πουλάνε αέρα, θάλασσα. Και είναι στον πάγο το αποκεντρωτικό.
1: Και οικολογία. Και περιβάλλον.
0: Απογοήτευση.
1: Είναι στον πάγο δυστυχώς. Έπρεπε να είχε δημοπρατηθεί ήδη το έργο.
0: Πραγματικά απογοήτευση, κύριε Βαφίνη.
1: Και πραγματικά δεν ξέρω τι ακριβώς έγινε. Μια σύσκεψη από ό,τι έμαθα προχθές στην περιφέρεια, όχι στη Σκιάθο, στην περιφέρεια της Αλίας, και τέθηκε το θέμα του βιολογικού από τον περιφερειάρχη, αλλά δεν γνωρίζουμε, δεν ενημερωνόμαστε, δεν έχουμε ενημέρωση τι ακριβώς, και δεν υπήρξε και κάποια ενημέρωση τουλάχιστον από την περιφέρεια να ξέρουμε τι γίνεται, γιατί από εδώ δεν έχουμε κάποια ενημέρωση. Τι γίνεται με αυτό το συγκεκριμένο έργο? Ένα έργο όριμο που είναι για δημοπράτηση. Δηλαδή δεν θέλει ούτε καινούργιες μελέτες, ούτε είναι έτοιμο. Το 16 εκατομμύρια ευρώ, κύριε Κουμιώτη.
0: Τα έχετε κάνει όλα εσείς όσον αφορά τις μελέτες.
1: Το 16 εκατομμύρια. Μα ήταν ενταγμένο, κύριε Κουμιώτη. Υπήρχε ένα μικρό προβληματάκι σχετικά με τον αγωγό απόλυξη, το οποίο εγώ είχα προσωπικά πριν παραδώσω το 23, τον πρώτο μήνα που μετά το 24 που ανέλαβε η κυρία Παπαδημητρίου, είχα πάει στο γραφείο της και την είχα ενημερώσει τι ακριβώς θα πρέπει να κάνει η νέα περιφερειακή αρχή για να λύσει το πρόβλημα με τον αγωγό απόλυξης.
0: Η μελέτη που είχε τον αγωγό απόλυξης, που τον
1: πρόβλημα? Στις Σπαρτίνες.
0: Στις Σπαρτίνες, δηλαδή μετά το Βότσι είναι οι Σπαρτίνες, έτσι?
1: Μετά το Βότσι είναι οι Σπαρτίνες. Ωραία, και μάλιστα και επειδή εκεί υπάρχει και η μελέτη για την κατασκευή του λιμανίου, ο αγωγός έβγαινε. Περνούσε ακόμα και τον βραχίωνα.
0: Ναι, γιατί ποιος αρνήθηκε τις Σπαρτίνες στην απόλυξη?
1: Κοιτάξτε να δείτε τι έγινε. Έγινε κάποια ένσταση στο Συμβούλιο της Επικρατείας από κάποιον τουρίστα που έχει ένα σπίτι εκεί.
0: Και αφήσατε ένα τουρίστα που έχει σπίτι να σας σταματήσει το αποκεντρωτικό δίκτυο? Πάμε, είμαστε
1: εξωτερικοί. Βγήκε η απόφαση από το Συμβούλιο της Επικρατείας, η οποία έλεγε ότι αν αιτιολογήσετε παρκώς γιατί προτείνεται αυτή τη θέση, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Και αυτό είχα πει τότε και στην περιφέρεια, στην κυρία την περιφερειάρχη. Της είχα πει προχωρήστε σε μια νέα απόφαση με μια τεκμηριωμένη μελέτη που να λέει ότι προτείνουμε αυτή τη θέση για αυτό και αυτό το λόγο. Και το Συμβούλιο της Επικρατείας έλεγε ότι αν υπάρξει αυτό δεν μπορεί να γίνει μετά καμία άλλη ένσταση.
0: Μάλιστα.
1: Δεν το προχωρήσανε, με αποτέλεσμα το έργο αυτό τώρα τρία χρόνια να είναι στον πάγο.
0: Τώρα τι να πούμε, ότι να πούμε στον κόσμο ότι ο συνολικός προϋπολογισμός για το Δήμο Αλονίσου στα 21,7 είναι η προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων τεχνολογίας μαγνητικής επαγωγής να μπουν στην παραλία της Αλονίσου, για να φωτίζουν τα σκατά που πάνε στη θάλασσα. Αυτό να πούμε στον κόσμο. Δηλαδή είναι τρέλα αυτό. Α, πάμε στις Βρυξέλλες, σας κατακύουν όλους μαζί δηλαδή. Να πούμε τι τους δίνεται 21,7 εκατομμύρια σποράδες, αφού για λόγια δεν έχει απογοητευτικό. Είμαστε σοβαροί άνθρωποι. Να συλληφθούν όλοι μαζί. Κύριε Βαφίνη, σας παρακαλώ. Πείτε του να πάρει αυτοκτονίες, είναι δήμαρχος αυτός τώρα. Τρελαθούμε, έπρεπε να πάρει από το 23, δεν είναι έτοιμη μελέτη?
1: Από το 23 ήταν ενταγμένο, κύριε Κουμιώτη.
0: Ενταγμένο. Από το 23 είναι 26. Τι έχει κάνει σαν δήμαρχος?
1: Τίποτα απολύτως.
0: Τι μας ενδιαφέρει αν έχει πλειοψηφία με 4 ή αν έχει 5 ή 6 και 9.
1: Μα δεν είναι θέμα, δεν το έφερε καν στο Δημοτικό Συμβούλιο.
0: Πείτε του ρε Καραγκιόζη πολιτικής που είναι, τι έχει κάνει για το αποκεντρωτικό? Καλημέρα, κύριε Βαφίνη, για χαρά.
1: Καλημέρα.
0: Άντε ρε Καραγκιόζηδες. Μιλάμε τώρα για φουρφρούς άντες αλουμινίου και η Αλόγισσος δεν έχει απογοητευτικό, ρε. Σταματημένη μελέτη στη δημοπράτηση από το 23 και έχουμε 26. Και εσείς μιλάτε για φωτιστικά στην παραλία, Καραγκιόζηδες! Αλυταράδες που είναι άσχετοι! Τι μου το παίζετε, δήμαρχε, αφού είσαστε άσχετοι, ρε. Δεν τρέπεστε λιγάκι, ρε, για τον τόπο?

κύριε Κουρέτα, κύριε Περιφερειάρχη, τι τους δέχεστε αυτούς εκεί στο Σκιάδος Παλάς? Τον είχατε μπροστά σας τον αναγνώστο. Δεν τον βγάζατε απ' έξω από τον μπουγάστη μου, αυτοκτονήσει. Κύριε Παπαδημητρίου, για ποια φωτιστικά μιλάμε τώρα στην παραλία? Κύριε Παπαδημητρίου, για λέτε στην αίθη γραμμή, σας παρακαλώ. Τι σας λέει αυτός ο άνθρωπος?

0: τραγουδάει κι αυτό.
1: Έλεγε ένα τραγούδι ο Τσαλίκης, τα 12 τσιγάρα, μπήκε στη μέση ο Αδαμαντίδης και το εκτόξευσε. Έτσι για να ξέρουμε και τι λέμε.

Εδώ Βόλος, εδώ Μαγνησία, θα τρελαθούμε, θα τρελαθούμε. Λέω να πάω καμιά Παρασκευή το αεροπλάνο, πάω στις Βρυξέλλες. Το έχω ξανακάνει. Να πάω εκεί στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα εκεί μέσα, στα γραφεία, με χάρτες, με φωτογραφίες, να γελάσω κάθε πικραμένος πάλι. Θα τους δείχνω τη Σιάθο, τα υποθυμάνε η μισή, θα τους δείχνω την Σκόπελο, θα τους δείχνω το Πατητήρι και το Βότσι στην Αλόνισο, Κεραπαναγιά, μέχρι πάνω το Πιπέρι και την Ψαθούρα. Και αυτή από την ομορφιά, τα λιγούρια οι Ευρωπαίοι θα υποθυμάνε. Και θα τους λέω, εδώ πέρα είναι δήμαρχος ο Τζούμας. Τζούμας, Τζούμας, θα λέει ο Ευρωπαίος. Ναι, Τζούμας. Με αντιδήμαρχο των Ευσταθείου. Και εδώ στην Αλόνισο, δήμαρχος είναι ο αναγνώστου. Αναγνώστου! Να πέφτει το γέλιο της αρκούδας. Το γέλιο της αρκούδας σας λέω. Παιδιά, καλέστε την κυρία Αντιπεριφερειάρχη. Παρακαλώ την παραγωγή, καλέστε τώρα την κυρία Αντιπεριφερειάρχη. Την κυρία Παπαδημητρίου. Την πρώτη πολίτη της Μαγνησίας. Μας κάνει μια ανασκόπηση τι έγινε στο Σκιάθος Παλάτ των Κουκουναριών. Για τις ολοκληρωμένες χωρικές επεμβάσεις των βορείων σποράδων και τα έργα του ΕΣΠΑ. Τρέξτε, τους είπε ο Κουρέτας και η κυρία και η Παπαδημητρίου. Περιφερειάρχης και αντιπεριφερειάρχης τους είπε τους δημάρχους, τρέξτε, γιατί ο χρόνος πιέζει.

0: λοιπόν, οι μεγάλες εργασίες έγιναν στο Σκιάδος Παλάς, αλλά μετά περιφερειάρχης και αντιπεριφερειάρχης φώναξαν τους δημάρχους στον Μπούρτζη. Δεν ξέρω σε ποια αίθουσα, σε αυτή που πήγαινα εγώ σχολείο. Αλλά κανονικά έπρεπε ο κουρέτας να τους φωνάξει από κάτω από τα βράχια και να τους κάνει πατητές. Μπορεί κύριε Παπαδημητρίου, μπορεί. Κυρία Αντιπεριφερειάρχη, κύριε Παπαδημητρίου, καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα, πώς είστε?
1: Καλημέρα κύριε Κουμιώτη, σε εσάς και τους ακροατές μας. Καλά είμαστε, καλά είμαστε.
0: Πώς περάσατε στη Σκάθο, πείτε μας, δώστε μας ένα στίγμα του.
1: Δουλειά είχαμε, δουλειά αρκετή, γιατί συζητήσαμε όλη την εξέλιξη του προγράμματος Θεσσαλία 21-27. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει καλή πρόοδος ικανοποιητική μέχρι σήμερα. Τρέχουν και τα στελέχη, οπωσδήποτε, και εμείς. Γιατί είναι σταθερή η ρυθμή, αλλά γρήγορη, αρκετά γρήγορη, ώστε να υπάρξει απορροφητικότητα που χρειάζεται. Να πούμε ότι βρίσκεται στην 7η θέση ως προς εντάξεις και δαπάνες αυτή τη στιγμή το πρόγραμμά μας. Ότι υπάρχει πρόβλεψη και για την καταπολέμηση της φτώχειας, της κοινωνικής συνοχής. Υπάρχουν νέες παρεμβάσεις για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, δράσεις για παιδιά που κινδυνεύουν και βρίσκονται σε συνθήκες φτώχειας, δράσεις για δομές κοινωνικής φροντίδας και αντιμετώπισης επίσης των εξαρτήσεων, πολιτικές κοινωνικής και προσιτής κατοικίας και στέγασης. Ήδη το πρόγραμμα διέθεσε τους πόρους 4 εκατομμυρίων για ανακαίνιση ιδιωτικών ακινήτων με ήπιες ενεργειακές παρεμβάσεις. Οπωσδήποτε, ό,τι κάνουμε αφορά και τους νέους μας που ξεκινούν την επαγγελματική τους πορεία σε μεγάλες πόλεις της Θεσσαλίας, και ο στόχος είναι η αντιμετώπιση του δημογραφικού, όπως γνωρίζετε, και του brain drain, όσο επίσης και σε δημόσιους λειτουργούς να βοηθήσουμε στο να βρουν στέγη στις βόρειες ποράδες, και γι' αυτό το λόγο ήδη παραχωρούνται τα οικόπεδα από το Δήμο Σκιάθου και το Δήμο Αλονίσου που έχουν βρεθεί, για να μπορέσουν να χτιστούν κατοικίες για να βοηθηθούν αυτοί οι άνθρωποι, και αναμένουμε και από το Δήμο Σκοπέλου. Είναι μεγάλη βαρύτητα που δίνουμε, όπως ξέρετε, στην αντιπλημμυρική θωράκιση και στην κλιματική αλλαγή, και έχουμε σχέδια για αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις και στο Δήμο Βόλου. Στην πολιτική προστασία επίσης αυξήσαμε και τον προϋπολογισμό, έχει φτάσει από 3 τα 12 εκατομμύρια για εξοπλισμό και της περιφέρειας αλλά και των Δήμων, και θα πάρουν ήδη οι Δήμοι, ξεκινούν οι πρώτοι στη Θεσσαλία, να πάρουν αυτοκίνητα για να μπορούν να μεταβαίνουν όταν υπάρχουν προβλήματα με θέματα πολιτικής προστασίας, με φυσικές καταστροφές, έκτακτες ανάγκες. Έγινε αναφορά στην επιχειρηματικότητα, την οποία ξέρετε στηρίζουμε με τα προγράμματά μας, στα ερευνητικά προγράμματα, σε φορείς κοινωνικής αλληλεγγύης. Προσκλήσεις ανοίγουν συνεχώς, ενημερωνόμαστε και εμείς και όλοι γι' αυτό. Και είδαμε και τα θέματα των σποράδων, στα οποία θα σας πω σε λίγο, και θα δούμε φυσικά και το νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ, για το οποίο θα μεταβώ στην Αθήνα στις 10 του μηνός, το ΕΣΠΑ, το επόμενο δηλαδή, το δημοσιονομικό πλαίσιο 28-34,

0: δεν πρέπει να οδηγήσει σε μείωση των πόρων για την πολιτική της συνοχής. Mm-hmm. Και πρέπει μέσα από τα προγράμματα αυτά, τα οποία πλέον δεν θα είναι τα προγράμματα των κάθε περιφερειών, αλλά θα είναι προγράμματα εθνικά, να προσαρμοστούμε και εμείς και να προσαρμόσουμε τις πολιτικές μας.
1: Άρα, λοιπόν,
0: και να λογοδοτούμε ουσιαστικά και στους Ευρωπαίους, αλλά και στην Αθήνα με την οποία θα συνεργαζόμαστε πιο στενά, χωρίς όμως να εθνικοποιηθεί όλο αυτό, να θα θέλουμε να περάσουμε και αυτά τα ζητήματα που μας απασχολούν ως Περιφέρεια Θεσσαλίας και να τα προωθήσουμε.
1: Ναι, σωστό. Άρα, λοιπόν, μου λέτε ότι από τη μία η ανάγκη για αντιπλημμυρική θωράκιση και πολιτική προστασία που ακόμα καίει, ακόμα τρομάζει τον κάμπο, και από την άλλη, όπως χαρακτηριστικά μου λέτε, η επιχειρηματικότητα, η αντιμετώπιση της φτώχειας και οι προσιτές κατοικίες. Όμως ο χρόνος πιέζει.
0: Αυτά είναι ζητήματα βασικά.
1: Ναι, όμως ο χρόνος πιέζει. Το 21-27 είναι στο δεύτερο μισό του. Λοιπόν, οι Θεσσαλοί δεν περιμένουν απλά πράσινα φώτα από τις επιτροπές. Χρειάζονται μπουλντόζες, κοινωνικά αναχώματα που εσείς τα αναδεικνύετε, τα κοινωνικά αναχώματα, και μπράβο σας. Τώρα να πάμε στην σύσκεψη που κάνατε στο Μπούρτζι και φωνάξατε τους τρεις δημάρχους των νησιών μας. Για πείτε μου λεπτομέρειες γι' αυτό.
0: Να σας πω λίγο συνοπτικά, συνοπτικότατα. Ναι. Η πρόσκληση έχει ανοίξει, βέβαια. Και περιμένουμε από τους δήμους τα εξής. Τα φωτιστικά στο Δήμο Αλονίσου, που είναι πάρα πολλά και υπερσύγχρονα, ναι. Σε αυτά η μελέτη τους είναι έτοιμη, εκδόθηκε η απόφαση ένταξης της πράξης, οπότε θα προχωρήσουν κανονικά. Υπάρχει ένα πολύ σημαντικό έργο που το έχουμε ξαναπεί, βγάλαμε 3 εκατομμύρια ευρώ από το ΕΣΠΑ για να βελτιωθεί το τμήματα της οδού Πατητήρη Γέρακας, και θα δημιουργηθεί ένας κυκλικός κόμβος στη διασταύρωση που υπάρχει στο Πατητήρη με το παλιό χωριό. Είναι σε φάση αξιολόγησης και θα προχωρήσει. Αυτή η ασφαλτόστρωση νομίζω ότι θα σώσει την Αλόνισο, γιατί το οδικό δίκτυο είναι σε άθλια κατάσταση. Είναι πάρα πολλά χρόνια παρατημένο, οπότε αυτό θα βοηθήσει σημαντικά. Και μία μονάδα φαλάτωσης που μας έχει κάνει το αίτημα ο Δήμος Αλονίσου, το οποίο έχει τα περιβαλλοντικά, το έχει πάρα πολλά θέματα, είναι και Natura περιοχή, και θέλουμε να μην υπάρχει καθυστέρηση.
1: Άρα αυτές οι μελέτες, αυτοί οι φάκελοι υπάρχουν, είναι έτοιμες, δεν είναι?
0: Υπάρχουν, αλλά δεν είναι έτοιμοι από τους Δήμους. Οι Δήμοι οριμάζουν τα έργα, για να καταλάβετε, και τα υποβάλλουν.
1: Από τα 4 έργα που μου είπατε για την Αλόνισο.
0: Από τα 3. Τα 2 προχωράνε ικανοποιητικά. Τέσσερα μου είπατε.
1: Γνωρίζω πολύ καλά ότι από τα 4 τα 3 έχουν μελέτες. Μια επικαιροποίηση. Δεν έχει γίνει επικαιροποίηση. Δεν τα έφερε αυτά ο Δήμαρχος.
0: Δεν είναι επικαιροποίηση, είναι καινούργια όλα τα έργα. Οπότε σας λέω, το ένα ήδη εντάχθηκε. Τα φωτιστικά δηλαδή, που θα αναβαθμίσουν το δίκτυο. Με σύγχρονο σύστημα φωτισμού και αισθητήρες πυρανίχνευσης, θα προχωρήσει άμεσα κανονικά. Περιμένουμε τη μελέτη να ολοκληρωθεί, είναι σε φάση αξιολόγηση, δηλαδή ήδη έχει υποβληθεί, απλώς αξιολογείται από εμάς, και θα προχωρήσουν και τα 3 εκατομμύρια τα ασφαλτικά.
1: Κύριε Παπαδημητρίου, ξέρετε πόσο πολύ σας εκτιμώ. Απέναντί μου δεν έχω ούτε τον Τζούμα της Κιάθου, ούτε τον αναγνώστο της Αλονίσου. Έχω την αντιπεριφερειάρχη, την κυρία Παπαδημητρίου. Μου λέτε τώρα για φωτιστικά, μου λέτε για παραθαλάσσιο μέτωπο και αποκατάσταση κρυπηδώματος, μου λέτε για κυκλικό κόμβο. Από τη στιγμή που η μελέτη για το απογοητευτικό δίκτυο και τον βιολογικό καθαρισμό είναι έτοιμη από το 2023 και έχουμε 2026. Τι να πάω πάνω στις Βυξέρες να τους πω, τους Ευρωπαίους, ότι εκεί βάζουν φωτιστικά στην παραλία και η Αλόνισος δεν έχει απογοητευτικό και βιολογικό καθαρισμό? Τι να τους πούμε?
0: Τι να πείτε, προσπαθούμε πάρα πολύ πραγματικά να βοηθήσουμε τους Δήμους, γιατί είναι μικροί Δήμοι νησιωτικοί.
1: Ναι, αυτός ο Δήμαρχος, που ήρθε στον Μπούρτζι. Μισό λεπτάκι, εμπόδιο, Δημητρίο. Ήρθε προθέστου στον Μπούρτζι ενώπιον του Περιφερειάρχη και της Αντιπεριφερειάρχη, ο αναγνώστος Δήμαρχος της Σαλονίσου. Δεν σας είπε βοήθεια το απογοητευτικό? Εδώ και 3 χρόνια δεν έχω κάνει τίποτα.
0: Ναι, εντάξει, δεν είναι από αυτά που θα ενταχθούν στο ΕΣΠΑ όμως. Αυτά αφορούν τον ίδιο.
1: Μα αυτός
0: είναι μεγάλα τα θέματα.
1: Αυτό έπρεπε να το επαναλαμβάνει στη συνέχεια, καθημερινά. Δεν σας το λέει? Δεν ζητάει βοήθεια από εσάς?
0: Σε ό,τι μπορούμε τον βοηθάμε, να είστε σίγουροι.
1: Σας παρακαλώ, βάλτε το πρώτο θέμα προτεραιότητας αυτό. Σας παρακαλώ, κύριε Παπαδημητρίου, γιατί εκεί πέρα στα νησιά είναι άχρηστοι άνθρωποι, δεν το βλέπετε? Εσείς τους βλέπετε ότι είναι σοβαροί άνθρωποι?
0: προσπαθούν πάρα πολύ πραγματικά.
1: Ποιοι δηλαδή, προσπαθούν, προσπαθούν. Ποιος προσπαθεί, προσπαθεί ο αναγνώστης από το 23 είναι έτοιμη η μελέτη.

0: Από το 23 για το απογοητευτικό και είναι 26, τρία χρόνια δήμαρχος είναι. Τι, πού προσπαθεί δηλαδή. Ή ο Τζούμας της Κιάθο. Βάλτε, από εσάς περιμένουμε, περιμένουμε από κανέναν άλλον. Από εσάς και από τον Περιφερειακή Κουρέντα. Σας παρακαλώ, βάλτε προτεραιότητα αυτό. Για τα άλλα δύο νησιά, κύριε Παπαδημητρίου.
1: Ναι, έχουμε την αποκατάσταση του πρώην δημοτικού σχολείου στην νησίδα Μπούρτζη και τη μετατροπή του σε πολιτιστικό κέντρο, όπως γνωρίζετε. Ναι. Νομίζω τα γνωρίζετε ήδη αυτά εσείς.
0: Ναι.
1: Το οποίο υποβλήθηκε το τεχνικό δελτίο, είναι σε αξιολόγηση. Mm. Είναι σε πάρα πολύ καλό σημείο. Είμαστε σε συνεργασία με το Υπουργείο, με την Νεωτέρων, και θα προχωρήσει άμεσα αυτό.
0: Ναι.
1: Είναι η ενεργειακή αναβάθμιση των σχολικών κτηρίων. Θα είναι έτοιμο και όριμο τέλος του Δεκεμβρίου του, μέχρι Δεκέμβριο του 26 να υποβληθεί. Είναι 1.250.000, είναι πολύ σημαντικό έργο. Είναι η δικαιούχος ΔΕΙΑΣ Κιάθο για την εγκατάσταση δύο μονάδων αντίστροφης όσμωσης και έργων ΑΠΕ,
0: ναι,
1: για την βελτίωση του νερού της Στελιάς και τη σύνδεση με τις εγκαταστάσεις υδροδότησης.
0: Mm-hmm.
1: Υποβλήθηκε ήδη το τεχνικό δελτίο και αναμένεται η αξιολόγησή του. Και διάφορα άλλα έργα, όπως είναι η μετατροπή του παλιού κέντρου υγείας Κιάθου, το οποίο είναι ένα σημαντικό θέμα, το είχαμε δει όταν είχαμε πάει πρώτη φορά, σε επαγγελματικό λύκειο ΕΠΑΛ και εργαστήριο ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης ΕΚ.
0: Το πρώην κτίριο, το πρώην κτίριο Κονιαλίδη.
1: Το πρώην κτίριο υγείας. Είναι πολύ σημαντικό.
0: Όχι, ήταν δωρεάν. Στη μνήμη του Κονιαλίδη να το λέμε. Πρώην κτίριο Κονιαλίδη. Ήταν γαμπρός το Ωνάση Κονιαλίδης και το έφτιαξε, το χάρισε στο Δήμο. Έτσι. Έτσι, αντί για κεράκι στη μνήμη του, να το λέμε. Δεν το λέει ο Τζούμας, το μιλήσουμε να τα λέμε. Κύριε Παπαδημητρίου, είσαι στη δίκη. Να σας ρωτήσω, κυρία Αντιπεριφερειάρχη.
1: Είναι η Σκόπελο, την ξεχάσαμε.
0: Πριν πάμε στη Σκόπελο, κάνουμε μια στάση. Εσείς θα έχετε πάει πάρα πολλές φορές. Πηγαίνετε και μέσω Κατηγιώργια πιο γρήγορα εσείς. Εσείς περνάτε από 40 κύματα και το χειμώνα με τα μποφόρα από Κατηγιώργια. Έτσι, μπράβο. Ξέρω ότι η Παπαδημητρίου κάνει survivor. Ειδικά το χειμώνα. Πείτε μου λοιπόν, από τις Κουκουναριές μέχρι τη Σκιάδο, πόσες φορές έχετε περαδόθε?
1: Πολλές φορές.
0: Πολλές φορές. Λοιπόν, εγκατάσταση αντίστροφης όσμωσης, αποκατάσταση του έργου πρώην δημοτικού σχολείου στο Μπούρτζε, πολυχώρος ψηφιακής διαδραστικής αναπαράστασης. Το ξέρετε ότι από τον Τρούλο μέχρι μέσα στη χώρα δεν υπάρχει απογοητευτικό δίκτυο. Τι κάνει ο Τζούμας γι' αυτό, κύριε Παπαδημητρίου? Σας έχει ενοχλήσει ποτέ? Τι να πω εγώ στις Βρυξέλλες, ότι ο Τζούμας δεν ενδιαφέρεται για το περιβάλλον? Από το χωριό 13 χιλιόμετρα μέχρι το δεν υπάρχει απογοητευτικό δίκτυο και ενδιαφέρεται για τα λαμπιόνια? Είναι αυτός δήμαρχος τώρα? Σας έχει ενοχλήσει ποτέ? Ποτέ? Βάλτε προτεραιότητα, κυρία Παπαδημητρίου.
1: Το άλλο το οποίο είναι σημαντικό, ότι αυτή τη στιγμή έγινε η μελέτη του δρόμου για Κουκουναριές. Θα περάσει και από περιβαλλοντική αδειοδότηση,
0: ναι,
1: και θα την εντάξουμε και αυτή με μια τροποποίηση των ΟΧΕ, τη βελτίωση του δρόμου όλου μέχρι τις Κουκουναριές, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Νομίζω ότι είναι πρώτη προτεραιότητα η ασφάλεια στους δρόμους στο νησί.
0: Και για τη Σκόπελο, κυρία Παπαδημητρίου, για τη Σκόπελο.
1: Και για τη Σκόπελο έχουμε τον πολυχώρο ψηφιακής και διαδραστικής αναπαράστασης Σκοπέλου. Πιστεύουμε να υποβληθεί, να υπάρχει οριμότητα ως το τέλος Αυγούστου φέτος. Δημιουργία αθλητικών χώρων στη Σκόπελο γλώσσα και στο νέο κλίμα. Ενεργειακή αναβάθμιση του πρώτου νηπιαγωγείου και του κτηρίου Βουγιάλας στη Σκόπελο.
0: Ναι.
1: Και αυτό πάλι μέχρι τέλος Οκτωβρίου όλα θα έχουν την οριμότητα που χρειάζεται. Αυτά είναι έργα πάρα πολύ σημαντικά. Και νομίζω ότι είμαστε σε διαδικασία αξιολόγησης τα περισσότερα, να προχωρήσουν με το καλό, και όπως και η προστασία από όδα πρανούς της περιοχής Παναγίτρα του Πύργου στο Μήλο, στο λιμένα της Σκοπέλου, έργα πάρα πολύ σημαντικά που θα αναβαθμίσουν πάρα πολύ τα νησιά μας.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό το λόγο θέλαμε να κάνουμε και τη συνάντηση με τους δημάρχους,
0: ναι,
1: να επισπεύσουν τις διαδικασίες. Ξέρουμε ότι βρίσκονται χωρίς ισχυρές τεχνικές υπηρεσίες, όμως πρέπει να τα τρέξουν, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην χαθούν χρηματοδοτήσεις και έργα από αυτά τα νησιά μας.
0: Ναι. Θα πάτε τον άλλο μήνα στα εισπορά της, πάει για να παραλάβετε τους φαγγέλους, έτσι δεν είναι, τον Αύγουστο, έχει δώσει deadline.
1: Πάω πάλι, ναι, θα πάμε. Και είπαμε και με τον Περιφερειάρχη να πάμε και μαζί.
0: Ναι, μα εδώ δώσατε deadline, ότι μέχρι τον Αύγουστο πρέπει να παραδώσουν τους φαγγέλους.
1: Ναι, γιατί πρέπει να τρέξουν,
0: ναι,
1: πάρα πολύ γρήγορα και να επισπεύσουν όλες τις διαδικασίες για το καλό των νησιών.
0: Κύριε Παπαδημητρίου, είστε ευγενέστατοι και δεν θέλατε να πείτε τίποτα. Τα λέμε εμείς. Όμως, σας παρακαλώ, βάλτε αυτά τα θέματα που άπτονται του περιβάλλοντος, τους, τα απογοητευτικά δίκτυα, τους βιολογικούς καθαρισμούς και για την Αλόγισο και για τη Σκιάθο σε άμεση προτεραιότητα και βοηθήστε εσύ. Από... δεν περιμένουμε από αυτούς τίποτα. Από εσάς περιμένουμε.
1: Τα
0: από εσάς.
1: Βλέπουμε τα αντίστοιχα υπουργεία από ό,τι γνωρίζω.
0: Εσύ, ναι, με το ενδιαφέρον το δικό σας κάτι μπορούμε να καταφέρουμε. Αν τους αφήσουμε μόνοι τους, αυτοκτόνησαν. Έτσι. Είναι πλήρης ανεπάρκεια. Και πρέπει η πολιτεία να δημιουργήσει μια σχολή επιμόρφωσης στελεχών τοπικής αυτοδιοίκησης. Δεν μπορεί να γίνεις δήμαρχος, είναι και ένας άσχετος, να είσαι ανίκανος. Και να... εντάξει, θα πάρεις την ψήφο, αλλά είναι και ένα δίπλωμα ότι ξέρεις κάτι. Πέρασε από μια σχολή επιμόρφωσης. Και ξέρω ποιος είναι ο κώδικας, ξέρω πώς θα διεκδικώ, ξέρω τι είναι ή όχι, ξέρω τι είναι και το ένα και το άλλο. Έτσι. Αλλά πουρα δεν τα. Αυτά τα λέω πατώντας πάνω σε εσάς τώρα που με εσάς μιλάω. Έτσι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Αντιπεριφερειάρχη, για την συνομιλία που είχαμε.

μόνο από την αντιπεριφέρεια Παπαδημητρίου περιμένω από κανέναν άλλον. Ούτε από το δήμαρχο της Κιάθου, ούτε από το δήμαρχο της Σαλονίσου. Τρία πουλάκια και ένα τσόνι. Να είμαι εγώ τώρα δήμαρχος Σαλονίσου, να ενδιαφέρομαι για τα φωτιστικά στην παραλία και να μην έχω απογοητευτικό δίκτυο. Να είμαι δήμαρχος της Κιάθου, να ενδιαφέρομαι για τον Μπούρτζι, πως θα γίνει πολιτιστικό. Και από τη Μεγάλη Άμμο μέχρι τον Τρούλο να μην έχω απογοητευτικό δίκτυο. Τα σκατά στη θάλασσα. Πού πάνε τα λίματα, τσούμα? Πού πάνε τα λίματα, ρε? 13 ολόκληρα χιλιόμετρα, πού στο διάλογο πάνε τα λίματα, ρε? Και μου το πες, δήμαρχος. Πού να σας πάρει και να σας σηκώσω όλους μαζί με τις δημόσιες σχέσεις που κάνετε.

Είναι στη Σιάθο, λέει, τόσα site είναι εκεί πέρα. Πιάστε τον και σκίστε τον. Ποια site, ρε, ποια δημοσιογραφία, πιάστε και σκίστε τον. Πού είναι, ρε, το απογοητευτικό, πουλάμε θάλασσα, ρε, καθαρό αέρα και θάλασσα. Πού είναι το απογοητευτικό σου δίκτυο, ρε, τσόγλανε τζούμα της πολιτικής. Πού είναι το πες δήμαρχος, πού είναι, ρε, το απογοητευτικό σου, πού είναι ο βιολογικός. Εσείς θα πάρετε αεροπλάνο πάνω στις Βρυξέλλες και θα διωχθείτε ποινικά, ρε, το ξέρετε, ποινικά, ρε, σας κάνω πλάκα. Άχρηστα κορμιά, το παίζετε δήμαρχε και δεν τρέπεστε, ρε. Δεν τρέπεστε, ρε, το παίζετε δήμαρχε, ρε. Ξεφτύλες. Και νομίζετε ότι δεν θα σας μιλάει κανένας, είσαστε στο απειρόβλητο. Ποιο απειρόβλητο, ρε, οι ταράδες. Ποιο απειρόβλητο, ρε! Θα σας σκίσω! Θα σας σκίσω!

εκεί στην παραλία της Σκιάθου είναι ένα ξακουστό ρέστοραν. Δεν θέλω να πω το όνομά του τώρα. Δεν θέλω να πω το όνομα του ρέστοραν. Δίπλα στο ρέστοραν, ένα ρέστοραν πολυτελείες. Δίπλα στο ρέστοραν υπάρχουν κάδοι. Πώς τρώνε αυτοί οι άνθρωποι, κύριε? Μέσα στο σκουπίδι, ρε. Μέσα στην πίχλα, ρε. Ρε Σιτζούμα, μέσα στην πίχλα, ρε, στο ρέστοραν. Δεν θα πω το όνομά του, ρε. Εμείς θεωρηθεί ότι είναι δυσφήμιση. Οι κάδοι, ρε, μέσα στην πίχλα, ρε. Δίπλα στο ρέστοραν έχει τους κάδους. Ρε, πάτε καλά, ρε. Και μου το πέσετε να βαρχίδα του τουρισμού, φορώντας κίτρινα γυαλιά. Ήσουν δίπλα στην Άτζελα την Κερέκο, ρε, με τα κίτρινα γυαλιά. Δεν τράπηκες λίγο, ρε. Δεν τράπηκες, ρε, λίγο. Το πέει σαν τη δήμαρχος τουρισμού, ρε. Με τους κάδους δίπλα στο ρέστοραν το πασίγνωστο παγκοσμίως. Παγκοσμίου κλάσης ρέστορα με τα σκουπίδια δίπλα. Άχρηστη, ρε, της τοπικής αυτοδιοίκησης μου το παίζετε. Μου το παίζετε καμπός, ρε, άχρηστα κορμιά. Ανίδεοι!

να φάτε μάρουσμα το 28, θα σας σκίσουν οι σκιαδίτισες. Θα σας σκίσουν οι σκιαδίτες. Όσο χρήμα κι αν μοιράσετε, θα σας σκίσει ο κόσμος. Το έχετε κάνει καθεστώς, ε!

εσύ Νίκο Πασχάλη, εσύ δεν τρέπεσαι λιγάκι ρε? Είσαι ο επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης του Δημοτικού Συμβουλίου Σκάθου. Πάρε τη μηχανή σου και πήγε μέχρι την Αθήνα ρε, σε ευρωπαϊκές κοινότητες. Και σκίστονε ρε, είναι αυτός δήμαρχος. Πήγαινε να τον καταγγείλεις ρε, πήγαινε στον εισαγγελέα ρε. Είναι δυνατό ρε, πού είναι το απογοητευτικό ρε? Πού πηγαίνουν τα λύματα ρε των ξενοδοχείων και των σπιτιών στο ενδιάμεσο κουκουναριών Σκάθου ρε? Πού πηγαίνουν τα λύματα ρε? Δεν τρέπεστε όλοι μαζί? Και μη μου πείτε ότι είναι περίοδος κατά καλό καιρό και κάνω δυσφήμιση για να μην σας πάρω διάολος.

Λοιπόν, επειδή έχουμε πάρα πολλά τηλεφωνήματα, τι θα γίνει με τη Δημητριάδος? Κάνε κάτι, μου λένε οι ακροατές, με τη Δημητριάδος. Παιδιά, αυτά που ξέρω, αυτά που παρακολουθώ, έχουν μπει συνεργεία, πάρα πολλά συνεργεία, και στη Δημητριάδος και στην Ιωλκού. Αυτό που ξέρω, παρακολουθώντας το θέμα πάρα πολύ στενά, θεωρώ ότι σε λίγες εβδομάδες θα είναι τελειωμένη ιστορία στο κέντρο της πόλης, με πεζοδρόμια στην εντέλεια, τα πάντα όλα. Έπρεπε να βαδίσει το, από ό,τι βγάζει το ρεπορτάζ, έπρεπε να βαδίσει το πράγμα σύμφωνα με το πρόγραμμά του αυτή την περίοδο. Σε λίγες εβδομάδες τελειώνει η ιστορία και της Δημητριάδος και της Ιωλκού.

Όχι ρε φίλε, έτσι όποιος θέλει να συμβάλλει στο να διεκδικήσουμε κάτι, να κάνει μια παρατήρηση σωστή για τα κακό σκήμενα, πολύ ευχαρίστως. Δεν θέλω απειλοφιλοσοφίες σήμερα, εντάξει, δευτεριάτικα. Όχι απειλοφιλοσοφίες στο ραδιοφωνάκι. Θέλετε να γίνουμε πρακτικοί για τον τόπο μας, βγείτε εδώ πέρα και μιλήστε. Τέλος απειλοφιλοσοφίες στο ραδιόφωνο. Μην με φτιάχνετε πρωί.

0: Πάμε λοιπόν στην αιχτή γραμμή, πρώτα στο 61. Καλημέρα κυρία μου, τι πάθατε εσείς?
1: Εγώ μιλάω.
0: Μάλιστα κυρία μου.
1: Ναι. Μένω στην Νεαπόλεως 39 με Σαντα Ρόζα. Επί τη Σαντα Ρόζα, τα διάφορα συνεργεία που ήρθαν και χαλάσανε τους δρόμους έχουν αφήσει μπροστά στα παράθυρά μου και δεν μπορώ να τα ανοίξω να έρθει το σπίτι μου αμοχάλικα και πολύ, πολύ δηλαδή αμοχάλικο, ένα σακί τσιμέντο και κάτι πέτρες, δεν ξέρω που τις βγάλαν και τις φέραν εκεί και το έχουν αποθέσει εκεί. Τους λέω στα συνεργεία, δεν είναι δικά μας, ο ένας τον άλλον.
0: Τι, τι δουλειές κάνανε αυτοί στο Σαντα Ρόζα κυρία μου?
1: Ήταν η Vodafone.
0: Οπτικές ίνες.
1: Ήρθε η ΔΕΗ.
0: Ναι.
1: Και δεν ξέρω και ποιο άλλα συνεργεία ήταν τώρα.
0: Θα φτιάξω και εγώ μια εταιρεία του χρόνου. Δεν μπορώ να δω να σκάψω, κυρία μου.
1: Μπορείτε να με βοηθήσετε σε αυτό?
0: Ναι, σας είπα. Θα φτιάξω και εγώ μια εταιρεία κινητής του χρόνου και θα δω να σκάψω. Βάλω οπτική ίνα.
1: Α, εντάξει.
0: Αφού είναι αλληταράδες, κυρία μου.
1: Ναι, αλληταράδες. Ναι.
0: Όποιον καταβρέξτε τον. Όποιον βρείτε μπροστά από τον παράθυρό σου, καταβρέξω. Αλληταράδες είναι.
1: Τι να τους κάνω?
0: Αγιταράδες είναι κυρία μου, δεν είσαι ότι είναι σοβαροί άνθρωποι και, τους μιλάμε, και θα απευθυνόμαστε εμείς με σεβασμό απέναντί τους. Όλα τα τσογλάνια, όλα τα τσογλάνια καταστρατηγούν την πόλη μας, όλα τα κλεφτρόνια. Έχουν καταροκανήσει το ΕΣΠΑ και το Ταμείο Συνοχής. Φάγανε όλα τα λεπτά τα σογλάνια. Πού να πάρω ο διάολος και το Μητσοτάκι μαζί? Και εσείς μιλάτε σοβαρά και απευθύνεστε με σοβαρά και με σεβασμό απέναντί τους? Γαμώ τα συνεργεία σας!

0: Παρακαλώ στον Οχτάρια, έλα φίλε.
1: Καλημέρα.
0: Καλώς τον.
1: Περπάτησα προχθές από Δημηνίου μέχρι και τον καράζ του Δήμου στον παραπόταμο του Ξηδιά.
0: Από κάτω μεριά, ε.
1: Από την πάνω μεριά, από την απόλυτη μεριά.
0: Ναι, από...
1: Όχι από το σφαγείο.
0: Αχα, ναι.
1: Και ο δρόμος από διπλής έχει γίνει μονής λωρίδας, γιατί έχει πολύ ζούγκλα. Οπότε αν δεν ξέρω σε ποιον ανοίξει η περιφέρεια στο Δήμο, ίσως πρέπει να καθαριστεί και το κομμάτι όλο αυτό το παραποτάμιο. Δεν περνάνε για αυτοκίνητα δηλαδή να ανταμώσουν. Από το πολύ δέντρο και το πολύ κλαδί και το πολύ χορτάρι.
0: Κατάλαβα. Κατάλαβα. Μόνο πάρει κανένα φωτιά εκεί πέρα, θα τρέχουν όλοι μαζί να...
1: Αν πάρει φωτιά, ποιος και ψυχή μας.
0: Να σε καλά αδερφέ, θα τους το πω, αλλά και δεν το βλέπω. Είναι τόσο πολλά τα σημεία.
1: Τα μέτωπα.
0: Τα μέτωπα.
1: Κατάλαβα.
0: Λοιπόν, να σε καλά, σε ευχαριστώ.
1: Έχουν βγάλει τρακτέρ με καταστροφή. Σας πάρουν τέτοια τρακτέρ τα κατάκα. Πριν να είναι σφαίρα και τα καθαρίζουν.
0: Ναι, στο λοιπόν. Εξωτερικό υπάρχουν τέτοια μηχανήματα, αγαπητέ. Σφαίρα, όπως ακριβώς λες.
1: Και εδώ, και εδώ σε κάποια σημεία τα έχουμε δει στον δρόμο. Εμείς πηγαίνουμε όλη την Ελλάδα με δουλειά μας. Βλέπουμε τέτοια και περνάνε και καθαρίζουν και ανοίγουν τους δρόμους.
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλή δύναμη. Σου εύχομαι. Καλημέρα, για χαρά. Μια Ελλάδα πέραν το φρονοκομείο είμαστε. Εδώ μας κάνουν, μας πήραν χαμπάρι και μας κάνουν φάρσες. Πήρατε χαμπάρι, τι έγινε με τον σύμβουλο του Μητσοτάκη, τον Ντόκο. Νίκο Ντόκο, αυτός τι είναι, συγγενής σου είναι ο Θάνος ο Ντόκος? Αυτό το τομάρι είναι συγγενής σου? Τι είναι αυτός ο Θάνος ο Ντόκος? Τι στο διάολο είναι σύμβουλος εθνικής ασφαλείας? Ξέρεις τι, Νίκο Ντόκο, ξέρεις τι ζημιά μας έκανε ο Θάνος ο Ντόκος, αυτός ο τσόγλανος με τη Λιβύη? Είναι αυτός που έβαλε απέναντι τον Χαφτάρ, έκανε δηλώσεις. Αυτός ευθύνεται για το τουρκολιβικό μνημόνιο. Μην νομίζετε ότι είναι υψηλής περιοποίηση η πολιτική από τέτοιες συμπεριφορές τέτοιων χαχόλων. Αυτόν προχθές τον έκαναν φάρσα δυο πασίγνωστοι Ρώσοι φαρσέρ. Τους έβαλε εκεί ο Πούτιν και τους λέει ξεφτυλίστε τους Έλληνες. Και το πιο αστείο στη φάρσα που έκαναν οι πασίγνωστοι Ρώσοι φαρσέρ, ο Βοβάν και ο Λέξους, στο σύμβουλο λέει, άκου σύμβουλος εθνικής ασφαλείας, ο Θάνος ο Ντόκος. Το πιο αστείο στη φάρσα είναι ότι η Ελλάδα έχει σύμβουλο εθνικής ασφαλείας από μόνο του. Είναι το πιο αστείο στη φάρσα. Δηλαδή είμαστε ένα προτεκτοράτο με σύμβουλο εθνικής ασφαλείας. Δηλαδή εδώ πέρα είναι να χτυπιάσει από τα γέλια. Είμαστε ένα προτεκτοράτο με σύμβουλο εθνικής ασφαλείας, κύριε Ζουμπούλη. Προτεκτοράτο με σύμβουλο εθνικής ασφαλείας. Να πέφτεις κάτω σαν συγκυλιασμένος, να χτυπιέσαι. Η Ελλάδα είναι ένα διαλυμένο προτεκτοράτο που μια εγκληματική οργάνωση παριστάνει την κυβέρνηση. Ναι, μου τη δώσανε σήμερα. Μια εγκληματική οργάνωση παριστάνει την κυβέρνηση και πλουτίζει στην κυριολεξία, πλουτίζει ξεσκίζοντας ό,τι έχει απομείνει στη χώρα, αλλά κινδυνεύει η Ελλάδα από δύο Ρώσους φαρσέρ. Να χτυπιέσαι από το γέλιο, κινδυνεύει η Ελλάδα από δύο Ρώσους φαρσέρ. Τους πείραξε ότι οι δύο Ρώσοι φαρσέρ προσποιήθηκαν πως είναι ο Ουκρανός σύμβουλος ασφαλείας, αλλά δεν τους πειράζει που ο Μητσοτάκης υποδύεται τον Πρωθυπουργό. Κύριε Ζουμπούλη, δεν τους πειράζει. Σοκ λέει. Πάθαμε σοκ από τη φάρσα. Πού πάθαμε σοκ? Κύριε Θόδωρε, πάθαμε σοκ από τη φάρσα των Ρώσων. Πού? Στη χώρα του Predator. Στη χώρα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στη χώρα των τεμπών. Και κυρίως στη χώρα της χρεοκοπίας. Για την οποία χρεοκοπία όχι μόνο δεν οδηγήθηκε κανένας πολιτικός στη δικαιοσύνη, αλλά πολλοί Έλληνες επιμένουν στους πολιτικούς που έφεραν τη χρεοκοπία και ψήφισαν τα μνημόνια. Κύριε Θόδωρε, είναι προφανές πως στην Ελλάδα είμαστε γεμάτοι ηλίθιοι, όλοι μαζί είμαστε ηλίθιοι και άπλιστοι κατσαπλιάδες. Και δεν αναφέρομαι μόνο στους πολιτικούς και σε εμάς τους πολίτες, τους πάντα αθώους πολίτες που μας πιάνουν δημοκρατικές ευαισθησίες μόνο όταν γκρεμιστεί το δικό μας σπίτι ή σκοτωθεί το δικό μας παιδί. Μέχρι τότε είναι όλα καλά. Η φάρσα των δύο Ρώσων φαρσέρ δεν είναι τίποτα μπροστά στη φάρσα που παίζουν οι Έλληνες στη χώρα τους, νομίζοντας ότι είναι και ανώτερος λαός. Νομίζουμε ότι είμαστε ο ανώτερος λαός από τους άλλους λαούς. Η Ελλάδα ολόκληρη είναι μια φάρσα και κάπως έτσι η φάρσα συνεχίζεται. Δύο Ρώσοι φαρσέρ, Νίκο Ντόκο, κορόδεψαν έναν κρατικό αξιωματούχο, το Θάνο Ντόκο, και η χώρα έπαθε σοκ. Η χώρα έπαθε σοκ όχι για την χρεοκοπία, όχι για τις υποκλοπές. Η χώρα έπαθε σοκ όχι για τα σκάνδαλα, όχι για την ατιμωρησία, αλλά η χώρα έπαθε σοκ για μια τηλεφωνική φάρσα. Ίσως γιατί η φάρσα είναι το μόνο πράγμα που αναγνωρίζουμε πιο εύκολα εδώ στην Ελλάδα. Ζούμε μέσα σε αυτή την φάρσα τόσα χρόνια που η φάρσα μας φαίνεται φυσιολογική. Το τραγικό δεν είναι ότι κάποιοι μας κοροϊδεύουν εν προκειμένου οι Ρώσοι φαρσέρ. Το τραγικό είναι ότι συνεχίζουμε να κοροϊδεύουμε τους εαυτούς μας, παριστάνοντας πως όλα λειτουργούν κανονικά, πως οι θεσμοί υπάρχουν, πως η δικαιοσύνη αποδίδεται, πως οι ευθύνες αναλαμβάνονται και πως η δημοκρατία εξαντλείται με μια ψήφο, κύριε Θόδωρε, κάθε 4 χρόνια. Η μεγαλύτερη φάρσα δεν είναι αυτή που έκαναν ο Βοβάν και ο Λέξους οι Ρώσοι. Η μεγαλύτερη φάρσα είναι η Ελλάδα που φτιάξαμε, η Ελλάδα που ανεχόμαστε. Η μεγαλύτερη φάρσα να ακούς το δήμαρχο Αλωνίσου να θέλει να φτιάξει φωτιστικά στην παραλία από τη στιγμή που τα σκατά χύνονται στη θάλασσα. Η μεγαλύτερη φάρσα είναι που ο Τζούμας της Κιάθο θέλει να φτιάξει τον Μπούρτζι, λέει, ακόμα και άλλο πολιτιστικό κέντρο που από τη Μεγάλη Άμμο μέχρι τον Τρούλο τα σκατά γίνονται στη θάλασσα. Και το πιο αστείο απ' όλα είναι ότι κάθε φορά που γελάμε με τους άλλους δεν καταλαβαίνουμε πως το ανέκδοτο είμαστε εμείς οι ίδιοι. Είμαστε ένα μεγάλο ανέκδοτο. Αλίμονό μας όταν ξυπνήσουμε πόσο γελοί είμαστε.
2: Κοίτα, εγώ με ψέματα δεν μίλησα ποτέ μου. Εγώ δεν κρύφτηκα ποτέ σε ψεύτικες σκιές.

0: Πάμε παρακαλώ στα οχτάρια, καλημέρα, ποιος είναι και τι θέλει.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, αρχής.
0: Για χαρά.
1: Σ' αρέσει το Τουτζόγλου, έχει ωραία μάρμαρα.
0: Ποιος?
1: Ο Τουτζόγλου έχει ωραία μάρμαρα, σ' αρέσει.
0: Ναι, τα βάλει και σε μένα από πάνω ωραία μάρμαρα.
1: Ή πάνω η πλάκα την πληρώνω εγώ, αν ακούει ο Αντώνης, αν ακούν οι κοίοι σου και πάρουν αυτή την απόφαση, αν φυσικά, γιατί βλέπω να φεύγω εγώ πρώτος. Καμιά φορά η αυτοκτονία είναι μονόδρομος, είναι λύτρωση.
0: Πέρα από αυτά τα μάρμαρα,
1: στο λοιπόν, βάλω εγώ ρε μπαγάρι.
0: Θες να φτιάξεις ωραίο τζάκι, θες να φτιάξεις ωραίο πάγκο, θες να φτιάξεις μάρμαρα του Τουτζόγλου. Να βάλεις ωραίο αυτό
1: όλα μάρμαρα. Όλα τα μάρμαρα,
0: όλα
1: μάρμαρα είναι από εκεί. Γιατί ο παππούς μου με τον μπαμπά του Τουτζόγλου ήταν αδέρφια. Ναι. Όπως είμαι και εγώ με τον μπάμπι του Τουτζόγλου. Όπως και αν κατάλαβες το παράπονο του Μανώλη, δεν ξανασχολήθηκε με Νίκη Βόλου. Κατάλαβες. Ναι. Με παράπονο του εποχή δεν ασχολούμαι, η καψούρα του είναι. Αλλά προτιμάει να βλέπει η NBA από Netflix παρά να βλέπει τους μαλάκιδες εγώ. Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
0: Σωστό,
1: Γιώργο,
0: σωστός.
1: Τον αγαπάμε τον Μπέο, τον ψηφίσαμε τον Μπέο.
2: Κάρτα
1: έχω. Ελευθέρας, ναι. Κάρτα. Όχι, δεν θέλω, όχι.
0: Ποιο νούμερο, ποια γραμμή κάνει σήμερα?
1: Το νούμερο 5. Αλλά και όταν δεν κάνω.
0: Μέχρι πού πήγες, Πλατανίδη?
1: Τόσα χρόνια νοιάζομαι για τα κοινά. Δεν πήρα τηλέφωνο
0: ρωτάω. Το 5.
1: Εκεί άλλον, κάτω από τον Άγιο Βλάση πάω.
0: Άλλο Λεχόνια, έτσι.
1: Ναι, εκεί στα Λεχόνια που ο δρόμος τον έφτιαξε η αείμνηστη, η πολύ καλή Κολυμβρίνη. Πήραν, σκάψαν, κοίτα. Ξέρεις τι μου τη βγει, άκου Γιώργο, άκου.
0: Καλά ρε, είπες αέμνηση την κοϊδρή.
1: Ναι, μπερδεύτηκα μωρέ, μπερδεύτηκα. Άκου, θα σου πω τώρα κάτι, ξέρεις τι μου τη δίνει. Δεν αξίζει αγόρι μου να προσπαθείς για τίποτα. Δεν αξίζει, δηλαδή με πόνο ψυχής, αλλά ξέρεις τι βλέπω τώρα. Υπάρχουν χιλιάδες ταξί, χιλιάδες τουριστικά σήμερα έχουμε τους τουρίστες.
0: Άκουσε με. Μου στέλνει τώρα μήνυμα η Κολυμβρίνη και λέει πάει στον Άγιο Αθανάσιο να κάνει τέτοιο. Να κάνει ευχή, λέει, την πέθανες. Μισό λεπτό, περίμενε. Με παίρνει ο άλλος μέσα από το λιμάνι της Ζακύνθου. Μόλις έφτασε την Κεφαλονιά, έλα, ποιος είναι, για άκουσο.
1: Ο Πέτρος.
3: Έλα, όλα νέτα.
0: Μπήκε, τώρα βλέπω το Κεφαλονιά, με έπεσε στο λιμάνι δίπλα στη
3: γη. Σου λέω όλα νέτα, τι βλέπεις, χρειάζεται να δεις κιόλας. Αφού σου λέω.
0: Τι να όλα πεις, εσύ, να πεις, αφού σε έχω πάρει χαμπάρι εσύ, βαρέσαν τα κουδούνια από το επτυγελίνι από απέναντι, ρε.
1: Τι ανάγκη ο Πέτρος.
3: 225, έλα.
0: Σ' ακούμε.
3: 225 μοίρες δυτικά πηγαίναμε, να πούμε 20,1 κόμπους. Λοιπόν. Το Κεφαλονιά ήταν, σ' αφήνω στη θέα να μας πεις πόσα μέτρα είναι, τι βήθεις μαΐ, πόσο πλάτος είναι.
0: Ποιο?
3: το Κεφαλονιά.
0: Πόσα μέτρα είναι το Κεφαλονιά?
3: Ναι, για πες μου σας. Να αφήσω να πεις και εσύ κάτι, τώρα τα άλλα τα επαγόνε.
0: Το Κεφαλονιά είναι 120 μέτρα, ρε φίλε.
3: 120 μέτρα, μια χαρά. Και πάει και καλά, 20,1 κόμπος πήγε.
0: Είναι βαμμένο κίτρινο, δεν είναι?
3: Κίτρινο, αυτό το βρίσκω που λένε, το 11880.
0: Δεν μου λες, μοιάζει καθόλου με το Σμύρνη τη Λεβάντε?
3: Ίδια αυτά είναι, άμα τα δεις σε χρώμα είναι ακριβώς ίδια. Το Σμύρνη, το Μάρι, το Κεφαλονιά.
0: Για πες τώρα, με πήραν τα λάνια από την Κελίνη, με το πήσαν τα λάνια πρωί, λέει, τρέξε, είναι η δουβολιό της, λέει, με το... Τι κούβαλας, για πες, τι κούβαλας.
3: Νέτος σήμερα. Πες Γιώργο, χάρηκα πάρα πολύ. Είχα μια ευκαιρία να σε κάνω τη δυνάμη μου. Λοιπόν, έκανε μετά από χρόνια 1050 χιλιόμετρα αστιμερών μέσα στην ίδια μέρα και ήμουν ξεκούραστος 12.30 μία που έφτασα στην Κινίνη. Ήμουν να γυρίσω στο Βόλο για πλάκα.
0: Για που, λοιπόν, χίλια χιλιόμετρα από πού πήγες?
3: Έφυγα από Βόλο.
0: Ναι.
3: Πήγα Μπράλο, η Θέα Γαλαξίδη, Νάφορτο, Αντήριο,
0: ναι.
3: Πάτρα, κατέβηκα Κιλίνη.
0: Ναι.
3: Μετά καθοδόν πήγα και εκεί το δρομολόγιο, το 10:30 δεν γινότανε και έπρεπε να περιμένω τον μία και μου την έδωσε και είχα μια δουλειά στην Καλαμάτα και έφυγα και Παρισία, πήρω και Παρισία.
0: Γαργαλιάνος, ναι.
3: Λοιπόν, Γαστούνι και δεν συμμαζεύεται Κεφαλονιά. Ανέβηκα και πήγα το βουνό όλο και πήγα στη
0: Καλαμάτα.
3: Καλαμάτα, πήγα Καρδάμιλη, Στούπα, λίγο πριν τα Αρεόπολη.
0: Πήγες όλη τη Μάνη μέχρι κάτω Αρεόπολη.
3: Όχι, Αρεόπολη δεν πήγα. Γιατί έπιασε ένα μπουρίνι κτηνώδες εκεί πέρα. Και τελείωσε τη δουλειά μου στην Καρδάμιλη.
0: Ναι.
3: Και γύρισα πίσω την ίδια διαδρομή. Άμα τα βγάλεις όλα αυτά χιλιόμετρα με κάτι παρακαλτήρες που κάνουμε από εδώ από εκεί, ή 1050 χιλιόμετρα. Έφτασα μία παρατέταρτο στην Κιλίνη και δόξα τον Θεό Γιώργο, ερχόμουν αν δεν είχα δουλειά στο Τζάντι σήμερα, ερχόμουν με τη μία πόλη, δεν είχα πρόβλημα.
0: Κατάλαβα. Εντάξει, είσαι εσύ πάνω στην νεότητά σου. Τι να λέμε τώρα. Λοιπόν, και πότε επιστρέφεις τώρα στο Βόλιο?
3: Σήμερα, τώρα μόλις έφτασα και με Ζάντε. Θα πάω να δω δύο υποθέσεις πρόκεινα.
0: Στο Ζάντε. Κάνω μια χάρη. Yeah. Αν περάσεις μπροστά από τον Άγιο Διονύση, άναψε ένα κεράκι, εντάξει.
3: Είναι αντιπρόσωπο.
0: Να είσαι καλά.
3: Όχι, μην κλείσεις.
0: Για πες. Λοιπόν.
3: Άκουγα το πρωί που σ' άκουγα που έλεγες για τα πρασίδια και αυτά. Ξέσαντες τι έπαθα.
0: Τι.
3: Πέρασε την Καλαμάτα απέξω, περιφερειακά. Λοιπόν, λέω εντάξει, θα βάλω αέριο, βενζίνη, θα βρω κάπου να βάλω. Ρε καλέ μου, ρε χρυσέ μου, 40-45 χιλιόμετρα και λέω, με βγάζει. Μέχρι που θα μην φτάσει. Λοιπόν, και βρήκα ένα πρασίδιο μετά την Κυπαρισία. Όλα θεόκλειστα, Γιώργο. Όλα θεόκλειστα μιλάνε.
0: Κυριακή.
3: Κυριακή.
0: Είναι ότι όλοι οι Έλληνες συμβάλλουν στην παραγωγικότητα.
3: Ναι.
0: Κανένας δεν θα δουλέψει, ρε Σιπέτρο. Τι πράγμα είναι αυτό, ρε.
3: Έπαθα πλάκα, Γιώργο. Μα μια συνεννόηση να μην υπάρχει τώρα 80 χιλιόμετρα, 90 χιλιόμετρα ένα πρατήριο. Λοιπόν, ένα πράγμα, τι να σου πω,
0: Τώρα αν πάρω κανένα βουλευτή και τους πω τι λέει το νομοθετικό πλαίσιο για τις αυτοματοποιημένες αντιλίες, δεν θα ξέρει κανένας τίποτα.
3: Γιώργο,
0: τίποτα κανένα.
3: Εδώ οι βουλευτές δεν ξέρουν σοβαρά πράγματα. Λες, Γιώργο, εδώ γίνονται όποια πράγματα και θάματα. Αν μιλήσουμε για τον κλάδο μας, τι αντιμετωπίζει.
0: Είμαστε ένα ανέκδοτο. Κατά τα άλλα, έλεγα προηγουμένως, μας πέραξε η φάρσα στο Σύμβουλο Ασφαλείας, τον Τόκο, από τους δύο Ρώσους φαρσέρ. Ναι. Το ότι είμαστε μια Ελλάδα φάρσα δεν μας πειράζει κάθε μέρα.
3: Γιώργο, άκου να δεις κάτι τρομερό. Βγάλανε τους νόμους για τα ρημουργούμενα και τα λαφρά ρημουργούμενα, να τρέλουν τους σταθμούς δηλαδή, να φέρουν πινακίδα. Λοιπόν, εμείς σαν επαγγελματίες μετακινούμε καθημερινά 2 και 3 και 4 διαφορετικά τρέλουν με διαφορετικά σκάφη, όπως και οι έμποροι αυτοκινήτων, αυτούς έχουν δώσει δικαίωμα να έχουν τα ΔΟΚ. Έχουν λοιπόν τα ΔΟΚ και παίρνουν το ΔΟΚ λοιπόν, το βάλουν σε ένα τρέλο που θα είναι μια κρυμμή. Κάτι, δεν θα το πω.
0: Πέτρο, δεν ακούγεσαι, μου τα λες αύριο το πρωί αυτά. Μου τα λες αύριο το πρωί, έχεις αντίλαλο. Καλή άφηξη. Πέρα, συνέχισε, φίλε.
2: Φρέ και κύριε Τροφιλάνο, ρε εσύ ψάχνει κολυβρή με σοβιγύρι και ο Βαγγελινός. 1050 χιλιόμετρο. Ναι. Πες στο μέτρο, δεν ξέρω αν έχει να έρθει κατευθείαν εδώ να τον πάρουμε.
0: Ναι,
2: ο άνθρωπος έχει σπάσει τα μανόμετρα.
0: Ναι, δεν πες τίποτα. Το ίδιο είμαστε και εμείς, μην νομίζεις.
2: Τίποτα, ξέρεις τι θα κάνω κάποια μέρα.
0: Έλα.
2: Όπως αυτόν χθες το βράδυ εκεί που στο Περιστέρι που έσφαξε τον αδελφό του, εγώ ασφάξω τον πατέρα μου. Σε τι κόσμο με έφερε, που με γέννησε, ρε. Τι τον έφεγα, ρε, και με έβγαλε, ρε. Όχι, σου μιλάω ειλικρινά τώρα, με ούτε υπερβάλλω. Που ζω, Θεέ μου, παράνοια, τρέλα κάθε μέρα. Ποιος καρκίνος, ρε. Ο καρκίνος τέρμα, όπως λες, άμα το πιστεύεις και στο μυαλό σου το ξεπερνάς. Εδώ μιλάμε για παράνοια. Τρέλα, Θεέ μου, Παναγία μου. Θέλω να με πιστέψεις, δεν είναι απλή. Είναι ταφ, ρο, έψιλον, λάμπα, άμβλεπα, ναι. Κεφαλαίο. Πάμε παρακάτω. Γιώργο, τα έργα τα θέλουμε, άκου. Εγώ δεν έχω τη δύναμη, γιατί αν πάω, πού ποιος είσαι. Κάνω δημόσιο κάλεσμα. Τζάμπα μυστήρε. Σε 10 μέρες θα έχουν λυθεί όλα. Όταν είναι όλα, τα έργα θα συνεχίζουν να υπάρχουν. Με παίρνω Καπουρνιώτης, μου κάνει ένα χαρτί να έχω ότι τον έχω δώσει εγώ. Ο αντιδήμαρχος υποδομών. Λοιπόν, άδεια. Ρε Γιώργο. Έργα θέλουμε. Τις ψηφίσαμε, τους αγαπάμε, έχει μεταμορφωθεί. Όμως τα έργα και το Μονακό έφερε κόσμο. Είναι 6 Ιουλίου. Έχει κίνηση. Αυτά που έλεγες μαζί με τον Αντώνη την Παρασκευή είναι αλήθεια. Έχει γεμίσει ο τόπος. Βαλκάνοι, Σέρβοι, Ρουμάνοι, Βούλγαροι έχουν αγοράσει σπίτια στον Άγιο Στέφανο, Βούλγαροι, με αυτές τις γκολ. Στη Νέα Δημητριάδα, στην Ανχίαλο, Φιλέτα, Λεφτάδες, ποιοι οι Βούλγαροι.
0: Εσύ κάθε μέρα που πατάω στην παραλία και μπαίνω στο κορδόνι, από τους 10 που συναντώ, ο ένας μιλά ελληνικά, όλοι οι άλλοι είναι ξένοι.
2: Μπράβο. Έχουν απαρνηθεί τα γαμονίσια όλα, όπως λες. Εγώ έχω ανθρώπους που δουλεύουν τώρα στη Σιάτο. Το ρεπορτάζ είναι όχι μόνο εύστοχο. Δουλεύουν τα ξενοδοχεία με το βραχιολάκι και βγαίνουν και κάνουν βόλτα και δεν τρώει κανείς οι ξένοι και κυκλοφοράνε πάλι καλά με το λεωφορείο. Ούτε νοικιαζόμενα, ούτε έτσι, ούτε μαγαζιά. Γιατί όμως οι τιμές έχουν ξεφύγει στο Θεό. Πάει μια οικογένεια να φάει και θέλει 60 ευρώ. Με σαλάτα και ένα μουσακάκι που τα λουκουβέρ δεν παίρνει. Λοιπόν, το καταλαβαίνεις τώρα τι γίνεται. Έχουν ξενερώσει αυτοί οι Σκοπιανοί, οι Βούλγαροι όλοι με τις τιμές από Χαλκιδική, από νησιά, από Μύκονο, Σαντορίνη, σκάφο Πήλιο, βόρειο Πήλιο απάνω και έχουν γεμίσει κρυφαριά Μάραθος τα B&B. Εγώ τι κάνω τώρα, εγώ είμαι όλη την ώρα και στον ύπνο είμαι έξω από το μυαλό μου, περπατάει τη νύχτα, λοιπόν, για χαζούς. Άρα όλα αυτά φέρουν συνωστισμό στην πόλη και δεν είναι αυτό, έρχεται καράδι. Να πάνε στο Αφανασάκιο, να πάνε εγώ, να πάνε εκεί, να πάνε στην Ζαραγορά, να πάνε στην παραλία. Λοιπόν, ρε σιγαμότο. Έχουμε στη Δημητριάδο τελευταία 10 μέτρα, 6 μήνες μας έχει βγάλει την πίστη. Ρε σι, είναι εκεί οι Αλβανοί. Στη στάση έχουν δίπλα μπαρκέρουν αμάξια. Βάλτε κουρίνες. Έχουν τα δικά τους τα αμάξια με την υποστασία. Τα φορτηγάκια. Δηλαδή περνάει ένα αμάξι μόνο. Γίνεται τώρα Δευτέρα που φεύγουν κάποια τα κάμπικ με τα αυτοκινούμενα, λεωφορεία, τουρισμός. Και μπαίνουν στα κύματα. Ξεκινάει από την Κασαβέτη το μπουτιλιάρισμα, από το πρώτο με τα πεντάρια. Και δεν είναι επειδή είμαι εγώ. Μ' αρέσει και ασχολούμαι με τα κοινά και βλέπω ότι υπάρχουν 50 οδηγοί στο αστικό. Υπάρχουν 50 ταξί, 100 ταξί. Υπάρχουν 50 τουριστικά. Δεν μιλάει κανένας. Δηλαδή έχει παθαπάθεια. Κάπου και εγώ θα αρχίσω να κουράζομαι και εγώ και εσύ και δεν μιλάει κανένας και θα γίνει ζούγκλα. Σταματάω επειδή στη στάση μπροστά ο άλλος κάνει χαρμάνι. Μπράβο γιατί βάζεις σε εκείνο το κομμάτι της πλάκης. Μπράβο, μαγιά σου. Σταματάω ένα μέτρο πιο πέρα. Πάω τέρμα δεξιά, ανοίγω την πόρτα, περνάει ένα μηχανάκι, τι άνοιξε το μηχανάκι, μου λέει, τι άνοιξε την πόρτα εδώ. Θα πλακωνόμαστε, θα μου λέει, σφίγε ρε, το λέω μια καραγκιόζη. Λοιπόν, αρχίζω, φωνάζω τον εργολάβο από εδώ, εσύ πες τον αυτόν δίπλα με τα λάβη, να μην παρκέρνει, βάλτε κουρίνες, με λίγα λόγια ρε Γιώργο, να μην το κουράζουμε. Ένας υπεύθυνος, σαν εργοδηγός, σαν ταβάς, ξέρω εγώ, να κάνει κουμάντο ότι κοιτάξτε να δείτε, πρέπει να υπάρχει ροή. Έργα να γίνονται, αλλά να υπάρχει μια ροή. Δεν μπορώ εγώ να διακινδυνεύω τη σωματική ακαιρεότητα των πεζών, τα μηχανάκια, να διακινδυνεύω μια περιουσία, είναι δικιά μου. Λοιπόν, και να μαλώνουμε τώρα με τον κόσμο και να σφινώνουμε. Αυτό δεν είναι, εγώ μπορούσα να το λύσω, σου μιλάω ειλικρινά, που κοιμάστε με δυο μέρες τζάμπα. Δεν θα μιλήσω, θα υπάρχει ροή και έργα θα γίνονται και ροή και τα Ντουμπάι. Αυτό εγώ ζητάω. Τώρα μου λες, θα τελειώσουν τον Αύγουστο, δύο εβδομάδες. Θα έχουν τρελαθεί όλοι. Θα πλακωθούμε στις βουνιές, θα πετάμε πλάκες, πρόπαλα, σπρέι πιπεριού, μαχαίρια, λουριά, ό,τι έχει ο καθένας. Η αστυνομία δεν υπάρχει πουθενά. Σε πληροφορώ ότι βλέπω, Γιώργο, τα τελευταία χρόνο ότι χάλασε πλέον και η αστυνομία. Εννοώ χάλασε τι. Δεν ελέγχει, δεν έχει περιπουλικά, δεν έχει ανθρώπινο δυναμικό έμψυχο, ξέρω εγώ, δεν έχει αυτοκίνητα. Δηλαδή αρχίζουν και κρεμάνε και αυτοί που ήταν το τελευταίο προπύργιο. Τι έχει μείνει στην Ελλάδα. Η πυραμίδα είναι ένοπλες δυνάμεις. Ας τι λέει τώρα ο κόσμος με τα πουλίδευση. Παρόλο που έχουν γίνει αυτά, κοίτα, ο κόσμος θέλει τις ένοπλες δυνάμεις. Όχι τα άλλα τα κλιμάκια, τους απλούς. Έναν λοχεία, λοιπόν. Έχει την πυροσβεστική και είχε και την αστυνομία. Γιατί και την υγεία, αλλά με την υγεία είδες. Όλοι έχουμε κολλήματα, όλοι αργούμε. Λοιπόν, αλλά τώρα βλέπω αρχίζει και κρεμάει και η αστυνομία. Η δημοτική αστυνομία. Κάναμε το κτίριο αυτό. Αρμοδιότητες, Γιώργο. Πρέπει να αποσυγχωρηθεί. Δεν μπορεί, κοίτα, χέστηκα εγώ τηλέφωνο το περιπολικό. Πήγε το σκυλί ο Πανάγος τηλέφωνο το περιπολικό. Πήγε ο άλλος τράκαρ τηλέφωνο το περιπολικό. Όχι, δεν μπορεί και η αστυνομία. έξω στη Γερμανία. Στα έλεγε ο Βλάσης χρόνια. Αυτός μιμήσει στο ραδιόφωνο. Υπάρχουν 30 ευρώ αστυνομίες. Άλλη αστυνομία εδώ, άλλη για τους αλλοδαπούς. Λοιπόν, τη δημοτική αστυνομία. Ροήρη στο κέντρο, ρε. Δεν ζητάω κάτι παράλογο. Κοίτα, δεν είμαι στα Σούρμενα. Να σου πω, ρε Γιώργο, κλείστηκα. Να μου πεις και εσύ, ρε Καραγκιόζη, πήγες στα Σούρμενα, κλείστηκες με το λεωφορείο. Στο κέντρο της πόλης δεν μπορείς να περάσεις, ρε Γιώργο. Όχι για μένα, κοίτα. Εγώ θα το πάρω το μονοκάμα, το κόσμο θα μπει. Κοινάμε όλοι όμως, ξέρεις τι στραβουνιάζουμε και χαλάμε τα νεύρα μας, την υγεία μας και χαλάει και η εικόνα. Ή σαν να υπάρχει ροή. Αυτό αν μπορέσει να το λύσει ο αγαπητός Καπουρνιώτης, αν δεν μπορέσει παίρνω το μηχανάκι, βγάζω τον πιτσιρικά πρωί και βουλεύω εγώ το πρωί αμυστή, αλλά να έχω μια άδεια. Μην μου πουν εσύ τους ρε μαλάκα και με τραγούν στο αυτόφορο. Την καθάρισε τη Δημητρία μου, για πάντα. Το παγωτό παξιμάδι σου λέω. Πατράχεις, γυμνός, με κολάν, χωρίς μπλούζα πάνω. Αεροδρόμιο, ό,τι σου λέω. Δεν υπερβάλλω καθόλου. Μην σας φαίνεται περίεργος, μην έχω βγάλει εγώ λύκειο. Υπάρχει το μεράκι και υπάρχει το μυαλό. Λοιπόν, τώρα εκεί για τα λιχόνια μια που είπαμε. Τον έφταξε αγαπητοί Ευρωπαίοι, εντάξει το δρόμο. Πήγανε, σκάψανε, κοίτα. Αριστερά, δεξιά. Λες και παίζανε σκάκι. Περνάει το λεωφορείο και λέω τώρα. Δεν είναι ποινή που πάει το λεωφορείο. Πού, δηλαδή να σου πω κάτι. Α, κι εγώ θέλω το λεωφορείο να πάει σε σκάφο, γίνεται να μπει στη θάλασσα. Ναι. Έχουν βγει αμφίβια αλλά ακόμα όχι για τον Βόλο. Δηλαδή ζητάνε κάποια πράγματα και τα φτιάξε τον δρόμο. Ρε. Ρίξτε λίγο πίσω ρε με τυπικές διαδικασίες. Τον είχε κάνει τον δρόμο. Και κάποιοι την κατηγορήσαν γιατί τον έκανε σε εδώ, γιατί τον έκανε σε εκείνο το σπίτι σου, μα το έκανε όλο το κύκλωμα. Το σκάψανε. Φτιάξτε ρε μαλάκες λίγο τον δρόμο, ρε ντροπή ρε. Λίγο πίσω ρε, όπου πέφτει πίσω, κοίτα, αλλάζει γειτονιά, ρε. Είναι πολιτισμός ρε. Πολιτισμός. Αυτά. Γεια σου.
0: Μια χαρά. Χίλια χιλιόμετρο ο Πέτρος, άρε Πέτρο. Μπορούσε να την είχα πατήσει εγώ μια 15 Αύγουστο πριν χρόνια. Πήγα και λέω θα μένω το πρώτο βράδυ. Ήθελα να κάνω tour την Πελοπόννησο χωρίς να κλείσω ξενοδοχεία. Και πάω παραμονή 15 Αύγουστο, 14 Αυγούστου και μένω στον Αύπλιο, βρήκα. Από Κάζα, Μάντρα, Κόρινθο, πήγα από Άργος μεριά και έπεσα μέσα στον Αύπλιο. Λοιπόν, το πρώτο βράδυ κοιμάμαι 14 το μηνό στον Αύπλιο. Ξυπνάω 15 Αύγουστο το πρωί, λέω θα πάω παραθαλάσσια, παραθαλάσσια από άστρο κοινωρίες κάτω στο Λεωνίδιο, θα ανέβω το βουνό

μεσημεράκι προς απόγευμα, πουθενά δωμάτιο, 15 Αύγουστος. Γελούσανε, δωμάτιο λέει στο Γήθιο. Γελούσανε. Ανεβαίνουν τον Ανήφορο, φτάνω στην Αρεόπολη, δωμάτιο, γελούσανε, δωμάτιο, Αρεόπολη 15 Αύγουστο. Περνάω όλη τη Μάνη, όλες τις στροφές, όλες τις πέτρες, όλο το δρόμο, τα σοκάκια εκεί. Φτάνω στην Καλαμάτα, Ελαιός, μια ολόκληρη πόλη στην Καλαμάτα, τόσα ξενοδοχεία, να βρω ένα δωμάτιο, να μείνω 15 Αύγουστο. Πήγα στην Καλαμάτα, από ξενοδοχείο σε ξενοδοχείο, πήγα τουριστική αστυνομία, γελούσαν όλοι. Δωμάτιο στην Καλαμάτα. Έχει πάει η απόγευμα. Φύρε την Καλαμάτα, πάω στην Πύλο, ρε, τελειώνω, ρε. Πάω δωμάτιο στην Πύλο. Πάω στην Πύλο του Σαμαρά, πάω κάτι στην παραλία, σε κάτι γνωστούς εκεί. Γελούσανε στην Πύλο. 15 Αύγουστο λέει δωμάτιο στην Πύλο. Πέτρο, ανεβαίνω ο Γαργαλιάνος, φτάνω και η Παρισία, πουθενά τίποτα, ούτε στους Γαργαλιάνους δεν είχε ξενοδοχείο. Φτάνω και η Παρισία, φτάνω στη Διασταύρωση, πουθενά στην Κυπαρισία δωμάτιο. Τώρα τι κάνω, πάω για πύργο ή πάω προς τα μέσα Μεγαλόπολη να ανέβω Τρίπολη. Στον πύργο πού να βρεις, στην Πάτρα, 15 Αύγουστο, πάω λέω στα Ορεινά, πιάσω Μεγαλόπολη, ανέβω στην Τρίπολη. Έχει βραδιάσει. Νύχτα. Από Μεγαλόπολη ανεβαίνω στην Τρίπολη. Πάω στην κεντρική πλατεία της Τρίπολης, κάτω από ένα ξενοδοχείο. Βρίσκω και πάρκι. Πάμε σε ρεσεψιόν. Γελούσανε. Είστε τρελός, λέει κύριε. Έχετε κλείσει δωμάτιο? Όχι. Δεν υπάρχει δωμάτιο. Λέω κάπου να με συστήσετε να με στείλετε. Δεν υπάρχει, λέει, δεν υπάρχει Τρίπολη, δεν βρίσκει δωμάτιο. Εσείς 15 Αύγουστο, στη παραθαλάσσια, ναι, αντιλαμβάνομαι. Στην Τρίπολη δεν υπάρχει, κύριε, λέει, πουθενά. Πήγα στην αστυνομική διεύθυνση. Λέω, θα ανοίξω το πεζό, θα βλέπω τον ουρανό, κοιμηθώ. Ανάμε με φανελάχανο. Πουθενά στην Τρίπολη. Και πιάνω τον εαυτό μου, μπρούζινε να οδηγεί για την Κόρινθο. Έχω κάνει το γύρο της Πελοποννήσου. Για την Κόρινθο. Στην Κόρινθο κάνω λάθος, αντί να κάνω αριστερά, βρίσκομαι πάνω από τη γέφυρα. Μέχρι να αντιληφθώ να στύψω για Λουτράκι, με βγάζει στην Παθέ, για Μέγαρα, για Ελευσίνα. Στη Μάντρα ανεβαίνω την Γκάζα, λέω πάει κοιμηθώ στη Θήβα. Το που κατεβαίνω όλη την Γκάζα στη Θήβα, βγαίνω στην Εθνική. Βρε, δεν πάτε στο διάολο. Αρχίζει να σχηματίζεται η εικόνα. Μπρούτζινε, αρχίζει να σχηματίζεται η εικόνα. Από το πρωί που έφεγα από το ναύπλιο, δεν έχω φάει, δεν έχω πει τίποτα. Μόνο νερό. Νερό πήραμε κάτι μπουκάλια στην Κυπαρισία. Και ξημερώνει τώρα Δευτέρα, ήτανε Δευτέρα, 16 του μηνός. Έχω πιάσει τη Λαμία. Έχουμε πάει 5 το πρωί. Οδηγώ από την προηγούμενη. Από την προηγούμενη σε 9 το πρωί της Κυριακής. Οδηγώ όλη την Κυριακή, όλη νύχτα και ξημερώνει Δευτέρα. Και λέω στους μικροθύβες, δεν πάει στο διάολο. Δεν μπαίνω από την Αχίαλο μέσα. Θα πάω από την Παθέ. Θα πάω μέσω Βελεστίνο. Και πριν το Ερινό είναι η όποια δεξιά. Θα με σταματάνε. Αλκοτέστ λέει, αλκοτέστ. Πριν τις στροφές από την Βελεστίνο, αλκοτέστ. Λέω, είστε τρελοί, ρε! Είστε τρελοί, 5 ώρα το πρωί θα μου κάνετε αλκοτέστ. Ξέρετε από πού έρχομαι? Αλκοτέστ, λέει, κύριε. Πιάνω ένα καυγά με τους αστυνομικούς της Όπκε. Λέω, ρε, εσείς το και το. Το και το, ρε. Από τον Άφλιο, το γύρο της Πελοποννήσου, γελούσαν οι αστυνομικοί. Με το κίτρινο το αυτοκίνητο, με είχαν σταματήσει για άλλο λόγο όμως. Και κοιμήθηκα στο σπιτάκι μου. Βάλ' τα κάτω, Πέτρο. Πέτρο, δεν έχεις το ρεκόρ.

0: εσύ. Πέτρο, και αυτό το ρεκόρ στο πήρα. Πέτρο, δεν έχεις ρεκόρ. Δεν έχεις. Γι' αυτό, Πέτρο Θεοδωρίδη, μην κορδακίζεσαι στο πήρα. Και σένα και από τον Μπρούτζινο. Ηλία, βγάλε το στα VHF. Βγάλε το διπορικό. Να πέσουν τα φτερά του Μπρούτζινου. Βάλ' τα κάτω τα χιλιόμετρα. Ναύπλιο. Άστρος, Κινουρίες, Λιονίδιο, Χίθιο, Αριόπολη, Καλαμάτα, Πύλο, Γαργαλιά, Ίγκη, Παρισία, Τρίπολη, Κόριδο, Μάντρα, Θήβα, Παθέ, Βόλος.
1: Εξτανώ, έκσταση, εξτανώ.
0: Παιδιά, αντιδράει ο Θεοδωρίδης από τη Ζάκηδο. Λέγε, τι θες ρε Θεοδωρίδη.
2: Κουμιώτη, ας τα σάπια.
0: Ποια σάπια ρε, σε έσκησα, σε έσκησα ρε. Στο πήρα το βραβείο ρε εσύ.
2: Δεν είπα ότι είναι το ρεκόρ μου αυτό. Το ρεκόρ μου είναι Αγκώνα Ντίσελντορφ με τη μία.
0: Αυτά, αυτά ρε, αφού κοιμήθηκες ρε εσύ, Βενετία. Κοιμήθηκες στη Βενετία, κόψε την πλάκα ρε Θεοδωρίδη. Εμένα μου το πει η χαρά ρε. Μου το πει η χαρά ότι έχεις κοιμηθεί στη Βενετία ρε. Την έπεσε δεξιά με κανταλικέριδες και κοιμήθηκες ρε. Κόψε την πλάκα Θεοδωρίδη.

0: Το αυτό είπε στην αρχή, είπε ότι έκανα χι, έκανα ρεκόρ χίλια τόσα. Είπε και μετά τώρα μας έβγαλε το Ντίσελντορφ.
1: Έκσταση. Εκστανό. Έκσταση.
0: Ο Θεοδωρής, ο οποίος ακόμα μετράει πώς πήγαμε με το κουτρούμπα σε 1:40 μέχρι το Λευτέρος Βενιζέλος, ακόμα μετράει. Πάμε Δευτέρα στο Νοεμβρίου, 81 ώρα για φαΐ του Μακρύ. Καλημέρα, Σεφ.
2: Καλημέρα, Γιώργο. Καλή εβδομάδα σε σένα και σε όλο τον κόσμο.
0: Να είστε καλά, σας ακούμε.
2: Μπάμιες λαδερές.
0: Ναι.
2: Παστίτσιο.
0: Ναι, ναι.
2: Κανελόνια.
0: Κανελόνια, ναι.
2: Τυρόπιτα με φέτα.
0: Απικουπον.
2: Τυρόπιτα με φέτα.
0: Εκείνη τη μεγάλη, το μπούλιο, τι πράγμα είναι αυτό.
2: Ναι, ναι, με κρεμμύδι μέσα.
0: Πόσο τυρί βάζετε μέσα, Σεφ, σε αυτή την τυρόπιτα?
2: Μπόλικο.
0: Παναγία, για πείτε, συνεχίστε.
2: Γαλαίο λεμονάτο.
0: Γαλαίο λεμονάτο, ναι.
2: Και φτεδάκια με σάλτσα πάπρικας, καπνιστής.
0: Άμα είναι καπνιστής, πάπρικα, ναι.
2: Ναι. Και κοτόπουλο μπιφτέκι.
0: Μπιφτέκι. Πάμε λοιπόν να τα ιεραρχήσουμε, μια επανάληψη.
2: Μπάμιες λαδερές.
0: Λαδερές, μπάμιες.
2: Παστίτσιο.
0: Παστίτσιο.
2: Κανελόνια.
0: Κανελόνια.
2: Τυρόπιτα με φέτα.
0: Τυρόπιτα με φέτα.
2: Γαλαίο λεμονάτο.
0: Λεμονάτο γαλαίο, ναι.
2: Και φτεδάκια με πάπρικα, σάλτσα πάπρικας καπνιστής.
0: Καπνιστής.
2: Και κοτόπουλο μπιφτέκι.
0: Να είσαι καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε
2: ευχαριστώ και εγώ. Καλημέρα, καλημέρα.
0: Παιδιά, καταπληκτικά φαγητά και σήμερα στο κατάστημα του Σεφ Κώστα Μακρύ, Δευτέρα στο Νοεμβρίου 81. Σπεύσατε. Με τα καλύτερα υλικά, επιλεγμένα από τον ίδιο το Σεφ, τον Κώστα το Μακρύ. Ξέρω πολύ καλά τι σας λέω, τα παρακολουθώ όλα χρόνια τώρα. Αν κάποιος στην πόλη πρέπει να πάρει βραβείο ήθους, είναι ο Κώστας ο Μακρύς. Αν κάποιος πρέπει να αγιοποιηθεί, είναι ο Μακρύς. Άγιος άνθρωπος. Ακούστε τι σας λέω. Εάν δεν μπορείτε να περάσετε, καλέστε τον στο 38441. 38441. Καλημέρα στο αστικό, καλημέρα στο υπεραστικό κτέλ. Θεοδωρίδη, μια τον Άγιο Νιονιό, μια τον Άγιο Διονύση, αυτή είναι η αλήθεια. Και να ανάψε ένα κεράκι για τις αμαρτίες. Μπρούζινε, τώρα ο Πέτρος θα βγάζει καπνούς από τα αυτιά. Θα ξεσπάσει κανένα ζακινθινό τώρα. Καπνεί από τα αυτιά, αλλά χαμογελάει ο Μπαγάσες. Και όταν χαμογελάει ο Πέτρος, ο Θεοδωρίδης, τα μαγουλάκια του είναι για ζούλιγμα. Πέτρο, Πετράκο! Τα καλύτερα μάρμαρα στην Ελλάδα είναι του Τουτζόγλου. Μπάμπης του Τουτζόγλου. Πρώτη βιομηχανική περιοχή Βόλου. Καλημέρα στον Σάκη. Στον Σάκη απέναντι από τον Αγνικόλα. Για τις κάλτσες σας, τα μάλινά σας, τα καλτσόν σας. Σάκης απέναντι από τον Αγνικόλα. Θέλετε να παρκάρετε στο κέντρο του Βόλου? Δημητριάδος είμαι, Φιλελλήνων. Πάρκινγκ Λάμδα. Του Παναγιώτη Λιαδέλη. Φυτόχο 37 στη Νέα Ιωνία, Speed Cargo, Τριαντάφυλλος Καντόλας. Καλημέρα, Τριαντάφυλλε. Πλυντήριο αυτοκινήτων. Καλημέρα στην Πλατεία Ελευθερίας, καλημέρα στο Passander.
3: Passander, All Day Coffee Bar. Στην Πλατεία Ελευθερίας, στον Βόλο. Πρωί, μεσημέρι και βράδυ. Για καφέ, ροφήματα, φαγητό και ποτό με πλούσια συνοδευτικά. Passander, All Day Coffee Bar. Στην καρδιά της πόλης. Εξυπηρέτηση, χαμόγελο και ευγένεια σε μια καταπληκτική ατμόσφαιρα. Παρακολουθήστε μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις μέσα από τις μεγάλες οθόνες του Passander και διοργανώστε εκδηλώσεις γενεθλίων στον χώρο μας για μαγικές στιγμές. Passander, All Day Coffee Bar. στην πλατεία Ελευθερίας, στον Βόλο.

0: Οποιοδήποτε πλακάκι σας περιμένει ο Αλέκος ο Μέμας. Θέλετε έπιπλα κουζίνας? Συγγνώμη, έπιπλα μπάνιου? Έπιπλα μπάνιου? Μπανιέρες, ντουζιέρες? Θέλετε νυπτήρες? Θα πάτε Παγασόν με αναπαύσιος. Στη γωνία αδερφή Μέμα. Σας περιμένει η Τζέννη η Μέμα. Έπιπλα μπάνιου. Θέλετε περκοτέντα? Θα καλέσετε την Bergomax.
1: Όταν θες ομορφιά, αλλά και ανθεκτικότητα, σιγουριά, ποιότητα και διαχρονικότητα. Όταν αναζητάς μια λύση στα σίγουρα, Bergomax. Μια εταιρεία που ειδικεύεται στις περκοτέντες και βιοκλιματικές πέργολες, χρησιμοποιώντας υλικά και εξαρτήματα από κορυφαίους ευρωπαϊκούς οίκους. Bergomax. Για κάθε εποχή. Για ήλιο, αέρα και βροχή. Η τέλεια λύση για ξενοδοχεία, βεράντες εστιατορίων και κήπους που αντέχουν σε δύσκολες καιρικές συνθήκες. Οι περκοτέντες είναι προϋπόθεση επαγγελματικής επιτυχίας και δίνουν άριστο αποτέλεσμα χάρη στο εξειδικευμένο προσωπικό μας. Bergomax. Εξυπηρετούμε όπου και αν βρίσκεστε με ένα τηλεφώνημα στο 699-81-71-200. Επισκεφτείτε και την ιστοσελίδα μας στο bergomax.gr. Bergomax. Εμπιστευτείτε μας το Max.
0: X99-81-71-200 Υπέργομαξ. Το καλύτερο ψωμί στο παραδοσιακό φούρνο Μανδυλά. Τα καλύτερα βουτήματα, τα καλύτερα γλυκά στο παραδοσιακό φούρνο Μανδυλά. Και Κυριακή ανοιχτά. Και Κυριακή ανοιχτά. Όποιος θέλει να δουλέψει, δουλεύει. Μανδυλάς και Κυριακή ανοιχτά. Με 7 καταστήματα σε Βόλο και Νέα Ιωνία.
1: Πιστοί στην παράδοση, αλλά με μεράκι και φαντασία, εμπλουτίσαμε τις τοπικές γεύσεις, εξελίσσοντας τις παραδοσιακές συνταγές.
2: Παραδοσιακός φούρνος και σαχαροπλαστική Μανδυλάς. Τραγανό ψωμί όλων των τύπων στο ξυλόφουρνο, λαχταριστά γλυκά και καφέ για έξω, από τα πιο έμπειρα χέρια δημιουργών γεύσης.
1: Η γευστική αποκάλυψη που δεν αντιγράφεται.
2: Σε Βόλο και Νέα Ιωνία, σε ένα από τα καταστήματά μας, θα βρείτε μεγάλη ποικιλία των προϊόντων μας, ολόφρεσκα, με τα πιο αγνά υλικά, ικανά να συνοδέψουν κάθε στιγμή και γευστική επιθυμία σας. Παραδοσιακός φούρνος και ζαχαροπλαστική Μανδυλάς.
3: Τώρα και υπηρεσία delivery στο 24210-38666.
0: Καλημέρα στην Αγριά! Θέλετε ψυγείο? Θέλετε πλυντήριο? Τι πλυντήριο πιάτων? Πλυντήριο ρούχων? Τι θέλετε, ηλεκτρική κουζίνα? Τι θέλετε, τηλεόραση? Τι θέλετε, κινητό τηλέφωνο, κινητή τηλεφωνία? Τι θέλετε, ηλιακό θερμοσύμφωνα? Τι θέλετε, ηλεκτρολογικό εξοπλισμό? Όλα αυτά και ακόμη περισσότερα θα πάτε ηλεκτρονέτ Αρμάτζη στην Αγριά.
4: Εξοπλίζεις το νέο σου σπίτι? Θέλεις να αντικαταστήσεις παλιές συσκευές? Για ό,τι θες και ό,τι ψάχνεις, η ηλεκτρονέτ επέστρεψε ξανά στο Βόλο. Ηλεκτρονέτ Αρμάτζη. Εδώ θα βρεις τη μεγαλύτερη γκάμα σε ηλεκτρικές συσκευές, μικροσυσκευές, ηλιακούς θερμοσύμφωνες, κλιματιστικά, κινητή τηλεφωνία, συσκευές εικόνας και ήχου και τα πάντα σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. ηλεκτρονέτ Αρμάτζη. Εθνικής Αντιστάσεως Κοραή, Αγριά Βόλου. Τηλέφωνο 24280-91400 και στο www.homepavlaelectric.gr. Εξυπηρέτηση, ποικιλία, ποιότητα.
0: Και αγοράζοντας από την ηλεκτρονέτ Αρμάτζη στην Αγριά, πληρώνετε με τον τρόπο που μπορείτε εσείς. Κάντε τα κουμάντα σας και αντικαταστήστε τα φθαρμένα ελαστικά στο αυτοκίνητό σας. Κάντε τα κουμάντα και βάλτε καινούργια ελαστικά, καινούργια λάστιχα.
5: Έκσταση.
0: Τα φθαρμένα είναι επικίνδυνα, παιδιά.
5: Έκσταση.
0: Και κάντε και ζυγοστάθμιση, κάντε ευθυγράμμιση. Πηγαίνετε οπωσδήποτε στο Γιώργο τον Μπακαλέξη. Παύλο, έλα φώναξέ τον εσύ, εμένα με γράφει. Κοτογιαννίδης, Κοτογιαννίδης.
6: Μπακαλέψεις, παρουσιά σου. Γεια σας αδέρφια μου καλά που κάνετε ακρόαση. Σαν τον Μπακαλέξη, κανείς ωραί, μάγκας απ' τους λίγους. Θες οικοστάθμιση, θες ελαστικά, θες ευθυγράμμιση, θες οι ζάντες να έρθουνε στα ίσα τους, θες τον ουρανό μετάστρα να τον κατεβάσεις στις ρόδες σου. Μπακαλέξης λέμε. Είναι αρχηγός.
7: Γιώργος Μπακαλέξης. Ευθυγραμμίσεις, ζυγοσταθμίσεις, ελαστικά, ζάντες. Φιλικής εταιρείας 46 Βόλος.
6: Μπακαλέξης. Αξιοπιστία σε ό,τι επιλέξεις.
0: Σε ό,τι επιλέξεις. Εδώ στη φιλική εταιρεία είναι ο Γιώργαρος, ο Μπακαλέξης. Σας περιμένει και αυτός με χαμόγελο. Παιδιά, όποιος χαμογελάει, μην το φοβόσαστε. Και στο Βόλο είναι ελάχιστοι αυτοί που χαμογελούν. Είναι ελάχιστοι αυτοί που δεν φοβόμαστε. Δυστυχώς.

0: Αγαπητέ φίλε, ακόμα δεν πήρες τηλέφωνο. Θες κινητό τηλέφωνο καινούριο, καινούριο πάροχο. Ωραία. Πάρε τον Νίκο τον Πάνο. 69 80 21 21 21. 69 80 21 21 21. Εσύ ρε φίλε, δεν άρχισες, δεν άλλαξες ακόμα? Θες ίντερνετ καινούργιο, πως το λένε, γρήγορο? Θες χιλιάρα, τι θες, 300 ταχύτητα? Πάρε τον Πάνο, πες τον, τρέξε Νίκο Πάνο. 69 80 21 21 21. Ελάτε ρε παιδιά. Ρε παιδιά, μα δεν δραστηριοποιηθείτε, δεν γίνεται τίποτα.
1: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps?
2: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες?
1: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα.
2: 6980-21-21-21.
1: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
2: Απεριόριστα. Κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
1: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
2: Μην καθυστερείς.
1: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
2: 6980-21-21-21.
1: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
2: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
1: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
2: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
1: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση
2: με την εγγύηση της Vodafone.
0: Εντάξει, καλέστε τον Νίκο τον Πάνο. 69-80-21-21-21. Θα σας ενημερώσω, ο Νίκος ο Πάνος, για καινούργια πακέτα όσον αφορά τους επαγγελματίες. Ρωτήστε τον, οι επαγγελματίες πακέτα, τι πακέτα καινούργια υπάρχουν. Φτηνά, πολύ φτηνά. Και το γρήγορο το ίντερνετ, φτηνό. Τα καλύτερα πακέτα. Νίκος Μπάνος, 69 80 21 21 21. Πάρτε τον τώρα, σας λέω. Για να τελειώνουμε. 69 80 21 21 21.

Παιδιά, βλέπω απέναντι από το παλιούρι φορτώνει. Τι γίνεται, σύννεφα. Σύννεφα, τι είναι. Ντροπή, που λέει κι ο άλλος. Ντροπή. Στο Τζουγκριά.

Μπρούζινε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή βράδυ στην Αρχαία Αγγελού έγινε ο χαμός. Αυτά μπρούζινε, εσύ έτρωγες τη Στόμαχοκ και εμείς χορεύαμε. Χαμός σου λέω στο φέστιβαλ του Αντώνη. Και κάθε χρόνο όλο και καλύτερα. Δεις του χρόνου τι έχει να γίνει. Και βάζω στίγμα ότι από το χρόνο θα έχονται και πτήσεις από το εξωτερικό, πτήσεις στο αεροδρόμιο της Αγχιάλου, ειδικά για το φέστιβαλ. Θυμηθείτε τι σας λέω.

0: σε κοιτάνε. Και δεν χρειάζεται διαφήμιση από εδώ, Μπρούτζινε. Διαφήμιση γίνεται διαφορετικά από εμάς. Περιμένω εμείς διαφήμιση εδώ στο Βόλιο. Τρέχα γύρω δε. Ειδικές πτήσεις τσάρτερ από το εξωτερικό. Θυμήσου τι σου λέω.
1: Έκσταση. Εκστανό.
0: Φορώντας λοιπόν αθλητικά για κάκουγλου, κύριε Μαμάκη, καλημέρα, πώς είστε κύριε Μαμάκη? Ανεβασμένος, ανεβασμένος.
1: Έκσταση. Εκστανό.
0: Τάκι για κάκουγλου, καλημέρα. Πάμε να κάνουμε τζόγκινγκ, Τάκι. Τάκι, πάμε για τζόγκινγκ. Περπάτημα θες, γρήγορο, περπάτημα γρήγορο, ό,τι θέλει ο Τάκης. Όχι με ποδήλατα όμως και ανάποδα, όχι. Με τα πόδια, Τάκη, φορώντας αφηδικά για κάκουγλου. Βαγγέλη, Τάκη και Μπάμπη. Δημητριάδος εκλαμβάνει για κάκουγλου σπορ. Και εσύ, Τάκη, πρέπει να φοράς μεγάλο, πάνω από 50, ε. Σαν τον Σκλιά. 52 σκλιάς.
1: Στανό. Έκσταση. Εκστανό.
0: Ο Σκλιάς αν ήταν στη Βενεζουέλα, με το σεισμό τώρα θα ήταν όρθιος ακόμα.
1: Έκσταση. Εκστανό. Έκσταση.
0: Δημητριάδος εκλαμβάνει για κάκουγλου σπορ. Πηγαίνετε Δημητριάδος εκλαμβάνει, δείτε τη βιτρίνα απ' έξω, θα πάτε πλάκα. Θα είναι τα καινούργια τα μοντέλα, τα διαχρονικά μοντέλα, καινούργιες φόρμες, καινούργια σορτσάκια, τα διαχρονικά σορτσάκια. Τα γνήσια όμως, τα original αθλητικά, στις καλύτερες τιμές. Κάντε έρευνα αγοράς, στα αθλητικά κάντε έρευνα, σας προκαλώ, έρευνα αγοράς. Αλλά και περάστε και το για κάκουγλου, Δημητριάδος με εκλαμβάνει. Θα τα βρείτε φθηνότερα, αλλά τα γνήσια όμως, ε. Έρευνα αγοράς, όχι να σου δίνει ο άλλος ημιτασιόν και να τα συγκρίνεις με τα γνήσια, έτσι. Θα κάνετε και έρευνα της ποιότητας. Original, original, ε. Θα έρθείτε οπωσδήποτε, Δημητριάδος εκλαμβάνει στους αδερφούς για κάκουγλου. Για κάκουγλου σπορ. Καλημέρα Μπάμπη, πώς είσαι?

0: tiene pegas porque es genial.
1: Να στείλει μια καλημέρα στο superstar της E-Jet που αυτήν την ώρα μπαίνει μέσα στο λιμάνι των Κυθύρων.
0: Y así, me gusta a mí.
1: Στο superstar της E-Jet που για λίγες μέρες έχει αντικαταστήσει το άλλο και κάνει δρομολόγια Πειραιάς, Γήθιο, Κύθερα, Αντικύθερα, Κίσαμο της Κρήτης.
0: Έκσταση, εξτανώ, έκσταση.
1: Ανοιχτά από την Αγία Κυριακή έρχεται το ταχύπλαιο της C-Jet, το Speedrunner Jet 2, αυτό που κάνει τα δρομολόγια Μαντούδης Ποράδε.
0: Κομογιό.
1: Έρχεται δρομολόγιο αυτήν την ώρα για το Βόλιο. Μπαίνει μέσα στο μαγαζιτικό αυτήν την ώρα το Speedrunner Jet 2.

0: ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.
1: Το μυαλό σας είναι γεμάτο εικόνες. Η ψυχή σας πλημμυρισμένη με συναισθήματα. Η ζωή σας άλλαξε οριστικά από τη στιγμή που ανακαλύψατε το Magnesia Travel. Το γραφείο που με την εγγύηση του υπεραστικού κτέλ νομού Μαγνησίας σας ταξιδεύει στα πιο ειδηλιακά μέρη. Κωνσταντινούπολη, Βελιγράδι, Σόφια, Δαλματικές Ακτές, Φιλιππούπολη, Οχρίδα, Μπάνσκο. Magnesia Travel. Μια αφετηρία, δεκάδες προορισμοί. Magnesia Travel. Αυτό που στο μυαλό σας σημαίνει ταξίδι.
0: Marconi Radio 96,1. 96,1. Και ό,τι ακούς είναι είδηση.

κινείσαι. Ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.
2: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
3: Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης για γιόταχη και επαγγελματικά με αξιοπιστία, επαγγελματισμό και εμπειρία διδασκαλίας που απαιτείται. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης, μελέτες οχημάτων και παντός τύπου διεκπεραιώσεις αυτοκινήτων. Στη Δημάρχου Γεωργιάδου 130 στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210 72600 και 6976 444 565. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Σας βάζει στο σωστό δρόμο.
1: Ακούς, μαθαίνεις, ζεις. Εδώ. Εδώ. Μαρκόνι Radio 96,1. Κάτι παραπάνω από ραδιόφωνο.

Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

Nice. Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου.
2: Η καθαριότητα είναι μισή αρχονιά.
3: Ναι, μάνα.
2: Η καλή νοικοκυρά είναι δούλα και κυρά.
3: Ναι, μάνα.
2: Πρέπει να βρεις κάποια να σου καθαρίζει τα άπλυτα και τα χαλιά.
3: Δεν τη βγάζω καθαρή με σένα, μάνα.
2: Άσε, έχω βρει τη λύση.
3: Καλή.
2: Αστέρι.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια το Αστέρι.
5: Καθαρισμός χαλιών άμεσα, υπεύθυνα και εγγυημένα.
4: Αναλαμβάνουμε κάθε είδους χαλί και το ανανεώνουμε με υπερσύγχρονα μηχανήματα κορυφαίας τεχνολογίας.
5: Σας το παραδίδουμε σαν καινούριο στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια πλυντήρια το Αστέρι.
5: Δωρεάν παραλαβή, παράδοση και φύλαξη.
4: Έκπτωση σε όλες τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες.
5: Υπηρεσίες από μια τοπική οικογενειακή επιχείρηση για όλη τη Μαγνησία.
4: Βόλος, Ιωλκού 80 με τηλέφωνο 24-21-0-58-58-2 και Αλμυρός με τηλέφωνο 24-22-0-20.000.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια το Αστέρι.
3: Αστέρι στην ποιότητα, αστέρι στις τιμές.
1: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία, εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, με σιτικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Με σιτικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Καπακαρτάλη 97, τηλέφωνα 24210-28-995 και 694-523-583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
6: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960, στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores, μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου, εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
7: Κάλτσες Σάκης. Καλσόν Σάκης. Μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, σχέδια και ποιότητες. Κάλτσες καλσόν

0: χαρά μας η εξυπηρέτησή σας. Μην ψάχνετε αλλού. Σάκης. Θα μας βρείτε στην Ερμού 192 έναντι Αγίου Νικολάου στο Βόλο. Πώληση Χοντρική Λιανική. Τηλέφωνο 24210 32 535. Σάκης. Επιλογή κορυφής.
1: Στον δρόμο όλα είναι πιθανά. Όταν ένα κομμάτι της πορείας χαλάσει, συνεχίζεις πιο δυναμικά. Πώς? Όταν η στιγμή το απαιτεί, εσύ επιλέγεις ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Καινούρια, η κορυφαία μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Από το σέρβις μέχρι τη φανοπία, φίλτρα, μπουζί, λάδια, προφυλακτήρες, φανάρια, μηχανισμοί παραθύρων. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Εμπορία χημικών προσθέτων για μεγαλύτερη απόδοση καυσίμου και λιπαντικού. Στρατηγού Καλλιέργη 9, Βόλος. Τηλέφωνο 24210 66390. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Και συνεχίζεις δυναμικά.
2: Ακριβή βενζίνη, ακριβό πάρκινγκ, κυκλοφοριακό, μποτιλιάρισμα, καθυστερήσεις, ταλαιπωρία, χάσιμο χρόνου. Προτίμησε για τις μετακινήσεις σου στην πόλη τις αστικές συγκοινωνίες. Οι μετακινήσεις σου πλέον γίνονται γρήγορα, οικονομικά, άνετα και με ασφάλεια. Αστικό κτέλ Βόλου, με σεβασμό και αξιοπιστία στο επιβατικό κοινό.
3: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο. Ανάψτε το καλοριφέρ.
4: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ?
3: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα.
4: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά. Δεν πληρώνω.
3: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα?
1: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Κάπα Καρτάλι 238. Τηλέφωνο 24210 78 800. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
5: Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα. Στο χώρο σας, υγιεινή προστασία. Στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιώς στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210 60063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, ο ειδικός.
6: Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης για γιόταχη και επαγγελματικά, με αξιοπιστία, επαγγελματισμό και εμπειρία διδασκαλίας που απαιτείται. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης, μελέτες οχημάτων και παντός τύπου διεκπεραιώσεις αυτοκινήτων. Στη Δημάρχου Γεωργιάδου 130, στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210 72600 και 6976 444 565. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος σας βάζει στο σωστό δρόμο.
7: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
1: Η πρώτη υπαίθρια διαφήμιση που είδες στην περιοχή. Η επιγραφή που ρώτησες ποιος την έφτιαξε. Η φωτοταπετσαρία στο σαλόνι που τράβηξε την προσοχή σου. Η δουλειά μας μιλάει για εμάς. The Sign, η συνέχεια της Yolkos Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο. Κοντά σας με επιγραφές, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι και ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. Η μόνη που κατασκευάζει stand

0: Πρόθεσης προϊόντων από διάφορα υλικά και που υπογράφει την ξεχωριστή προβολή της επιχείρησής σας. The Sign και με εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως ντύσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση, ανάγλυφη χάραξη σε ξύλο και αφρολέξ, κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24213 1010. The Sign. Κάθε δουλειά μας. Η καλύτερη διαφήμιση μας.
1: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
2: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
1: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
2: Το Νίκο Νάνο. Να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
1: Μπα, και ποιος τα από αυτά?
2: Η δίπλα.
3: Νάνος Νίκος. Σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
4: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
3: Νάνος Νίκος. Επίσημος συνεργάτης της Lifa Air. Κύπρου 11α, Βόλος.
4: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-525.
3: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
4: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
5: Για τους φίλους, θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους, θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι. Τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς. Ουζερί Μεζεδοπολείο. Τα φιλαράκια. Για σας. Ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι. Θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς. Και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού. Όπως πετροσωλήνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα, κάθε Σαββατοκύριακο, ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής. Συναγρίδες, σαργός και φαγκρί. Ουζερί Μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια, κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου Μετάκη Κονομάκη, στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22026. Τα φιλαράκια, για τους φίλους, το καλύτερο.
6: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
7: Σπανάκι.
6: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
7: Σαμπουάν.
6: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
7: Υγροπιάτων.
6: Κέρδισες.
8: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
6: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
8: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
6: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
9: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

Κάνεις με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

αν είσαι. Ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.
2: Στον δρόμο όλα είναι πιθανά. Όταν ένα κομμάτι της πορείας χαλάσει, συνεχίζεις πιο δυναμικά. Πώς? Όταν η στιγμή το απαιτεί, εσύ επιλέγεις ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Καινούρια, η κορυφαία μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Από το σέρβις μέχρι τη φανοπία, φίλτρα, μπουζί, λάδια, προφυλακτήρες, φανάρια, μηχανισμοί παραθύρων. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Εμπορία χημικών προσθέτων για μεγαλύτερη απόδοση καυσίμου και λιπαντικού. Στρατηγού Καλλιέργη 9, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-66390. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας και συνεχίζεις δυναμικά.
3: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
4: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
3: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάσω.
4: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
3: Μα, και ποιος τα από αυτά?
4: Η δίπλα.
5: Νάνος Νίκος. Σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
6: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
5: Νάνος Νίκος. Επίσημος συνεργάτης της Lifa Air. Κύπρου 11α, Βόλος.
6: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-527.
5: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
6: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
7: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
1: Μαρκόνι Radio. Μαρκόνι Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

0: καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας.
1: Η δική μας.
0: Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.

Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου. Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα, στο χώρο σας, υγιεινή προστασία, στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο, υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιός στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210 60063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, ο ειδικός.
2: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο! Ανάψτε το καλοριφέρ!
3: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ!
2: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα!
3: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά! Δεν πληρώνω!
2: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα!
4: Παπαοικονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαοικονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Κάπα Καρτάλι 238. Τηλέφωνο 24210 78800. Παπαοικονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
5: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960 στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores, μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου, εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210 61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
6: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία

0: πιο κοντά στα όνειρά σας.
1: Για γνήσια ανταλλακτικά, μια γνήσια υπογραφή. Toris Hadji EP. Ανταλλακτικά παντός τύπου αυτοκινήτου. Η πιο οικονομική, εγγυημένη, αξιόπιστη λύση για ιδιώτες και επαγγελματίες. Εισαγωγές ανταλλακτικών ευρωπαϊκών και ιαπωνικών αυτοκινήτων. Τα πάντα, πάντα στις χαμηλότερες τιμές. Πώληση χοντρική λιανική. Toris Hadji EP. Καψάλι 9, Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24210-63421. Toris Hadji EP. Υπογραφή γνησιότητας.
2: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ωμέγα.
3: Σπανάκι.
2: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ωμέγα.
3: Σαμπουάν.
2: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ωμέγα.
3: Υγροπιάτων.
2: Κέρδισες.
4: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι Αλφα Ωμέγα.
5: Αλφα Ωμέγα Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
4: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. Αλφα Ωμέγα.
5: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
6: Ορίστε. Η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
7: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
6: Και τι θες να κάνω. Η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη. Και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
7: Τον Νίκο Νάνο. Να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Leaf Air.
6: Μπα. Και ποιος τα από αυτά.
7: Η δίπλα.
8: Νάνος Νίκος, σε συνεργασία με την εταιρεία Leaf Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
9: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
8: Νάνος Νίκος, επίσημος συνεργάτης της Leaf Air, Κύπρου 11α, Βόλος.
9: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-525.
8: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
9: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
10: Η πρώτη υπαίθρια διαφήμιση που είδες στην περιοχή. Η επιγραφή που ρώτησες ποιος την έφτιαξε. Η φωτοταπετσαρία στο σαλόνι που τράβηξε την προσοχή σου. Η δουλειά μας μιλάει για εμάς. The Sign. Η συνέχεια της Yorkos Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο. Κοντά σας με επιγραφές, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι και ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. Η μόνη που κατασκευάζει στάντ πρόθεσης προϊόντων από διάφορα υλικά και που υπογράφει την ξεχωριστή προβολή της επιχείρησής σας. The Sign. Και με εξειδικευμένες υπηρεσίες, όπως ντύσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων, με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση, ανάγλυφη χάραξη σε ξύλο και αφρολέξ, κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24213-1010. The Sign. Κάθε δουλειά μας. Η καλύτερη διαφήμισή μας.
11: Για τους φίλους, θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους, θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι. Τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς. Ουζερί μεζεδοπολείο. Τα φιλαράκια. Για σας, ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι. Θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς. Και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού. Όπως πετροσολίνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα, κάθε Σαββατοκύριακο, ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής. Συναγρίδες, σαργός και φαγκρί. Ουζερί μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια. Κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου με Τάκη Κονομάκη στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22026. Τα φιλαράκια. Για τους φίλους, το καλύτερο.
12: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες. Για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες. Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει άλλου η Δήμητρα.
13: Ο νομός Μαγνησίας. Ακούει ενημέρωση.
14: Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

0: καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας.
1: Η δική μας.
0: Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.
2: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
3: Σπανάκι.
2: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
3: Σαμπουάν.
2: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
3: Υγροπιάτων.
2: Κέρδισες.
4: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
2: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
4: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
2: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
5: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς φίλους και φίλες, Ανέμελο, το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει άλλου η Δήμητρα.
1: Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

σας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας. Η δική μας. Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.

μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Marconi Radio. Marconi Radio. 96,1. Με το κύρος που πρέπει στο ραδιόφωνο. Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα. Στο χώρο σας, υγιεινή προστασία. Στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιώς, στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210-60063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, ο ειδικός.
2: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο! Ανάψτε το καλοριφέρ!
3: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ!
2: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα!
3: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά! Δεν πληρώνω!
2: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα!
4: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Κάπα Καρτάλι 238. Τηλέφωνο 24210-78800. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
5: Κάλτσες Σάκης. Καλσόν Σάκης. Μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, σχέδια και ποιότητες. Κάλτσες Καλσόν Σάκης. Τι, μόνο κάλτσες και καλσόν? Όχι βέβαια. Στο κατάστημά μας σας περιμένει μια τεράστια συλλογή σε εσώρουχα, πιζάμες και ισοθερμικά για όλη την οικογένεια. Σουτιέν για όλα τα μεγέθη. Τώρα κολάν και μπουστάκια για άθληση και όχι μόνο. Σάκης. Ποιότητα και τιμές που όλα αυτά τα χρόνια μας κάνουν πρώτους στην προτίμησή σας. Χαρά μας η εξυπηρέτησή σας. Μην ψάχνετε αλλού. Σάκης. Θα μας βρείτε στην Ερμού 192 έναντι Αγίου Νικολάου στο Βόλο. Πώληση χοντρική λιανική. Τηλέφωνο 24210-32-535. Σάκης. Επιλογή κορυφής.
6: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, με σιτικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Κάπα Καρτάλι 97, τηλέφωνα 24210-28-995 και 694-523-583. Διβάνης σας φέρνει πιο

0: εμπορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
1: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
2: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
1: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
2: Τον Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
1: Μπα, και ποιος τα από αυτά?
2: Η δίπλα.
3: Νάνος Νίκος, σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air, μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
4: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
3: Νάνος Νίκος, επίσημος συνεργάτης της Lifa Air, Κύπρου 11α, Βόλος.
4: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-525.
3: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
4: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
5: Και για αυτή τη σεζόν, ετοιμαστήκαμε να είμαστε οι πρώτοι στην επιλογή σας. Καλσόν Σάκης. Τα διακρίνει κομψότητα. Αγκαλιάζουν το πόδι όλη μέρα. Λεπτά, χοντρά, με λαστέξ. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιότητες και χρώματα. Κάλτσες Σάκης. Χρώματα, σχέδια, ποιότητα. Μια μεγάλη συλλογή για άνδρες, γυναίκες και παιδιά. Και για τις προσωπικές σας στιγμές. Εσώρουχα Σάκης. Γυναικεία, ανδρικά, παιδικά. Πιτζάμες και νυχτικά για όλους. Μοναδικές τιμές, γιατί το αξίζετε. Συνεχώς νέες παραλαβές. Πώληση Χοντρική Λιανική. Χατζηβασίλειο. Ερμού 192. Τηλέφωνο 32535. Βόλος.
6: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει άλλου η Δήμητρα.
7: Για τους φίλους, θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους, θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι. Τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς. Ουζερή μεζεδοπολείο. Τα φιλαράκια. Για σας, ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι. Θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς. Και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού. Όπως πετροσολίνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα, κάθε Σαββατοκύριακο, ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής. Συναγρίδες, σαργός και φαγκρί. Ουζερή μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια, κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου μετά και Οικονομάκη, στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22026. Τα φιλαράκια, για τους φίλους, το καλύτερο.
8: Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης για γιόταχή και επαγγελματικά με αξιοπιστία, επαγγελματισμό και εμπειρία διδασκαλίας που απαιτείται. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης, μελέτες οχημάτων και παντός τύπου διεκπεραιώσεις αυτοκινήτων. Στη Δημάρχου Γεωργιάδου 130, στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210 72600 και 6976 444 565. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Σας βάζει στο σωστό δρόμο.
9: Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες.
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps?
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες?
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου. Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες.
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

τον κόμβο κι φυσίες, απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο.

Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps?
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες?
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας.
2: Η δική μας.
1: Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.
3: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, με σιτικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Καπακαρτάλη 97, τηλέφωνα 24210-28-995 και 694-523-583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
4: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960, στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores. Μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου. Εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
5: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
6: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
5: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
6: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
5: Μα, και ποιος τα από αυτά?
6: Η δίπλα.
7: Νάνος Νίκος. Σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
8: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
7: Νάνος Νίκος. Επίσημος συνεργάτης της Lifa Air. Κύπρου 11α, Βόλος.
8: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-527.
7: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
8: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
1: Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα, κάθε μέρα. Όλη μέρα, όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ τα έχεις

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες.
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα.
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα. Κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps?
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες?
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου. Για γνήσια ανταλλακτικά, μια γνήσια υπογραφή. Toris Hadji EPE. Ανταλλακτικά παντός τύπου αυτοκινήτου. Η πιο οικονομική, εγγυημένη, αξιόπιστη λύση για ιδιώτες και επαγγελματίες. Εισαγωγές ανταλλακτικών ευρωπαϊκών και ιαπωνικών αυτοκινήτων. Τα πάντα, πάντα στις χαμηλότερες τιμές. Πώληση χονδρική λιανική. Toris Hadji EPE. Καψάλι 9, Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24210-63421. Toris Hadji EPE. Υπογραφή. Γνησιότητας. Η πρώτη υπαίθρια διαφήμιση που είδες στην περιοχή. Η επιγραφή που ρώτησες ποιος την έφτιαξε. Η φωτοταπετσαρία στο σαλόνι που τράβηξε την προσοχή σου. Η δουλειά μας μιλάει για εμάς. The Sign, η συνέχεια της Yolkos Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο. Κοντά σας με επιγραφές, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι και ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. Η μόνη που κατασκευάζει stand πρόθεσης προϊόντων από διάφορα υλικά και που υπογράφει την ξεχωριστή προβολή της επιχείρησής σας. The Sign και με εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως ντύσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση, ανάγλυφη χάραξη σε ξύλο και αφρολέξ, κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24213 1010. The Sign. Κάθε δουλειά μας. Η καλύτερη διαφήμιση μας.
2: Για τους φίλους θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι. Τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς. Ουζερί μεζεδοπολείο. Τα φιλαράκια. Για σας ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι. Θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς. Και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού. Όπως πετροσωλήνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα κάθε Σαββατοκύριακο ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής. Συναγρίδες, σαργός και φαγκρί. Ουζερί μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια. Κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου Μετάκη Κονομάκη στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22026. Τα φιλαράκια. Για τους φίλους, το καλύτερο.
3: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ωμέγα.
4: Σπανάκι.
3: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ωμέγα.
4: Σαμπουάν.
3: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ωμέγα.
4: Υγροπιάτων.
3: Κέρδισες.
5: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι αωμέγα.
6: Αωμέγα Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
5: Όλα τα είδη, επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. Αωμέγα.
6: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
1: Ο νόμος Μαγνησίας. Ακούει ενημέρωση. Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

0: Η ώρα είναι μία. Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.
1: Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

Marconi Radio 96,1. Συντονίσου.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.